0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto.

ένα πραγματικό ραδιόφωνο. It's really not important.

always enjoyed sunshine. This beautiful.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Κανάλι 1, 90,4.

gotta give me.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
9: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
8: Τι ώρα?
9: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
8: Τι 8.30, παιδί μου.
9: 8.
8: Τι 8.
9: 7.
8: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
9: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
10: Θα κάνεις εκπομπή.
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
10: Κάνεις ανακαταμητάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
9: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Αχ, έχεις και Ρούμπιο σήμερα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πώς πονάει η μέση μου, τι της έκανα. Αχ, πώς πονάω. Λοιπόν, Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Τα οικογενειακά βάρη με φάγανε. Ρέση, ναι. Και όσο σκέφτομαι ότι θα έρθει και εκείνος ο Δεκέμβριος που έχω να πληρώσω. Σήματα σε αυτοκίνητα. Ασφάλειες. Πώς το λένε τα τέτοια. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο και όχι τίποτα άλλο. Άντε να βγει αυτός που είναι να βγει, τίποτα. Δεν είναι, θα πάω Αμερική να μείνω. Ψηφίζεις, βγάζεις 5.000. Εδώ 4 και αν και ξέρεις και καμουφλαρισμένα και δεν ξέρω αν είναι και καθαρά έτσι. Που σου λέει, ναι, τι είναι ο 13ος, τι όχι, ο 7,5 είναι. Αφού είναι μισός, έτσι δεν είναι. Τι 13ος, είναι ο 7, ο 12,5ος, ο 12,5ος, λοιπόν. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Ρούμπιο. Καταρχήν 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Ό,τι θέλω πατάω, ό,τι θέλω κάνω εδώ, χαμός. Λοιπόν, ναι, στέλνετε μηνύματα, το ξαναλέω, 69-51-904-904. Λοιπόν, τι έχουμε. Θέλετε να πάτε Αθήνα σήμερα. Δεν θα το συνιστούσα. Αλήθεια, αν θέλετε μπορείτε να πάτε με τη συγκοινωνία. Έχει εκεί, δεν μπορεί. Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι. Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα και τι συμβαίνουν με τις συγκοινωνίες. Βεβαίως, εδώ είμαστε για να σας τα πούμε όλα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και 7. Σήμερα τον περιμέναμε. Λοιπόν, για να δούμε, περίπου 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές. Άρετε, Hollywood το κάναμε εδώ πέρα. Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 6 της Πέμπτης. Γι' αυτό έκανε χθες, κάνανε διαδήλωση. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, έχουμε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Μάστε. Λοιπόν, οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης. Κατάλαβες, κάνουμε και πρόβες, να ξέρουμε τι γίνεται. Θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή. Με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας της σημερινής, δηλαδή της Τετάρτης από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε. Λέει, η Ελλάς λέει συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ό,τι σας είπαμε και εμείς δηλαδή. Λοιπόν, ποιοι δρόμοι επηρεάζονται. Εδώ θα δεις. Καταρχήν γύρω-γύρω από το Σύνταγμα. Εννοείται. Λοιπόν, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί με τους τσολιάδες, να δούμε τα δύο τσολιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας. Είναι εκεί που θα βγει το αυτοκίνητο, άμα πάει στη Βουλή, στο πλάι. Η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, ή από κάτω δηλαδή, εκεί που συνήθως έχει Δεσποίνης Αμαλία, λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας ή Πανεπιστημίου Ισταδίου, Ακαδημίας, τη κλείδωσε η Ακαδημίας, οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι όλοι αυτοί. Να ξέρεις. Βέβαια. Λοιπόν, οι επιβάτες καλούνται, λέει, να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΣΑ και τη στάση. Όχι σε ποια στάση θα πας. Στη στάση, ξέρεις, είναι όλα αυτά. Τα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά, δεν συμμαζεύεται. Τα μετρά. Λοιπόν, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι, δεν μου λες, αν το μετρό, είσαι στο μετρό και πηγαίνεις και σου λέει δεν κατεβαίνεις εδώ, σου κατεβάζει τη Λάρισα. Αυτό είναι μέτρο. Λοιπόν, είπαμε περίπου 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές εκεί περιμετρικά της κατάστασης. Λοιπόν, έχει εδώ και άλλα μέτρα. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο σε εκείνο το σημείο. Έχει θα πρέπει να ενημερωθείτε τώρα, είναι πάρα πολλά για να σας τα πούμε. Λοιπόν, είδατε, μια χαρά, μια χαρά. 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4, 69, 51, 904, 904 το Viber του σταθμού. Βγήκαμε και βρήκαμε και μια αστεράδα, ακόμα δεν είχαν ανάψει φώτα και ιστορίες και βλέπαμε ξάπλα το φεγγάρι. Ξάπλα. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να πει αυτό που λέει συνέχεια η γυναίκα μου. Ξάπλα το φεγγάρι, όρθιο καπετάνιο. Ξέρει, ναι, ναι. Αλλά είναι αφού είναι το ημερολογιακό. Εκεί τον βλέπει ο ήλιο το φεγγάρι. Όσο το βλέπετε έτσι. Γιατί είπαμε, και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι μαζί με του Κινέζου θέλουν να εγκαταστήσουν πυρηνικού αντιδραστήρε στο φεγγάρι, ρε. Τι μου λέει. Κίνα δει πυροτεχνήματα. Χαμό, χαμό. Υπερπαραγωγή θα γίνει σε λίγο. Ρε, τι τραβάμε με όλου αυτού του παλαβού. Έλα, ποιο θα υπερισχύσει. Σιγά, σιγά, δεν πάμε Δημητράκη. Αχ, έλα και πω να πάμε.
1: Αχ, πώ πολλάω. Αχ, πώ πολλάω. Αχ, πώ πονάω.
2: Εσύ φταίς που έτρεχε να βρει την Ελίσσα στα θέατρα και στι καφετζούδε. Εσύ.
1: Τι να κάνω, Γιώργο μου. Αχ, πώ πονάω. Αχ, πώ πονάω.
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Είναι αυτό.
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξει κιόλα.
1: Αχ.
2: Εντάξει.
1: Αχ, πώ πονούσα.
2: Όχι, λοιπόν.
1: Αχ, πώ πονούσα.
2: Υπερβολικό είσαι.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους οι προστινοί σας.
1: Μα μήπως θα είναι κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν φταίει εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.
2: Λοιπόν, το Ρούμπιο να το περάσουμε και από Κυψέλη. Έτσι, μια στιγμή. Να δει, να του πέσει και κανένα σοβά, ομιγέννητο του ανθρώπου δηλαδή. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά να δει, ξέρει, ένα σοβά ψηλό, έτσι να καταλάβει τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, ανησυχούν οι κάτοικοι στην Κυψέλη. Έκθεση του ΤΕΕ για ζημιές σε 14 κτίρια. Κάτοικοι λέει αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν είναι ασφαλές να παραμένουν στα σπίτια τους και για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της αποκατάστασης. Must. Χαμός γίνεται. Βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, καταπληκτικό είναι. Όποιος περνάει από κάτω είναι ο Χάρος Γη και Παγανιά. Λοιπόν, εκθέσεις λοιπόν τεχνικού επιμελητηρίου, αυτό είναι το ΤΕΕ. Ναι. Για κτίρια Κυψέλης δείχνουν ότι ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτιρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του μετρό. Κάνουμε το μετρό και ρίχνουμε την πόλη από πάνω. Πόλη. Λοιπόν, κάτι ξέρανε σε Αλλονικής και το πηγαίνανε σιγά-σιγά. Εμείς θέλαμε εκεί τα μετρά. Λοιπόν, έλα να μετράς καλά. Τι άλλο έχω εδώ, κάτσε γιατί μου φύγε μια ειδήση. Πάμε εδώ στα ελληνικά μας πρώτα και μετά θα δούμε. Γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί, ξέρεις, Ρούμπιο, Ελλάδα, ιστορίες. Μια χαρά. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Από τα 800 χιλιοστά βροχής στη Βαμμένη θάλασσα και στα πρώτα χιόνια. Έλα ρε εσύ, τι καταγράφει λέει ο Sentinel 2, δορυφόρος είναι αυτός, να ξέρετε. Χιόνι πάνω στο ζουλουρίτι ρε. Λοιπόν, χαμός, εγώ σας το είπα. Μην το πειράζετε το κλιματάκι, θα σας επιτεθεί. Λοιπόν, μάλιστα, τι έχουμε εδώ πέρα, μάλιστα, ναι, έκρηξη, η έκρηξη εκεί σε διαμέρισμα του ζωγράφου, δύο άτομα στο νοσοκομείο, ναι, χαμός, μίνι καλοκαίρι, εντάξει, μέχρι την Παρασκευή τα πάμε αυτά, θα ανέβει μέχρι τους 23-24 κάπου εκεί η θερμοκρασία, θα σας τα πούμε αργότερα, συνελήφθη κύκλωμα, έτσι, που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και απέσπασαν 49.000 ευρώ. Έχουν πάρει και εμάς. Ναι. Αλλά πήραν λάθος. Θέλω να πάρω την πεθερά μου, γιατί στοχεύουν και σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά το τηλέφωνο τώρα το είχαμε εμείς πλέον. Λοιπόν, και τις ζητάγανε και τις λέγανε, ναι, γίνεται, πώς το λένε, κλοπή ρεύματος. Ναι, και απόγευμα τώρα. Εδώ το δουλεύουμε κανονικά το πρωί, δηλαδή, απόγευμα υπερορίες. Είναι και χάζει κιόλα. Λοιπόν, το πήραμε είδηση τον τύπο. Ναι, λοιπόν, εδώ παίρνουμε πίσω και όταν μας παίρνουν κανονικά από εταιρείες. Τέλος πάντων, λοιπόν, να κλείνουμε. Κλείσε, θα σε πάρω. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Εντάξει, είναι καταστροφές για την Κρήτη. Ψαράδες στην Πάτρα. Όχι στα ψάρια από την Τουρκία. Γιατί ξέρεις, έχουν βγει οι ψαράδες έξω και έχουν γεμίσει τα ψάρια από την Τουρκία. Οι οποίοι ψαράδες, οι Τούρκοι ψαρεύουν μέσα στον ελλαδικό χώρο. Χάμος, τα έχουν δει. Ναι, αλλά τα ψάρια είναι του Αιγαίου. Τι τα παίρνετε, ρε εσύ, αφού εδώ μεταξύ. Πώς το λένε, αυτό η υπεραλίευση. Είναι καταστροφική και το τι γίνεται. Τέλος πάντων, οι ψαράδες επαγγελματίες όμως ξέρουν, έτσι. Τουλάχιστον εδώ είναι επιμελέστατοι εδώ οι ψαράδες στη δική μας. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στο άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τέλος. Εδώ έχω κάτι συνθήματα χαμός. Κλείνουν τα λιμάνια. Είχαν κλείσει η Θεσσαλονίκη, θα κλείσουν τα πάντα. Τώρα θα μπαίνει καράβι. Αν και πήγε και σφήνωσε το άλλο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έγινε. Μα τα είπε ο Σαραντάκος στη Σαλαμίνα εκεί με ένα μεγάλο οχηματαγωγό. Το οποίο εντάξει, λοιπόν, για όλα βρίσκουμε λύση. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Όχι, δεν τα πούμε όλα. Πάμε να τραγουδήσουμε και μετά ερχόμαστε. Συνέχεια, πάρλα. Έλα, πάμε.
3: Στον άντρα το πάνε, κύριε Σωτήρη μου. Είναι να είναι ευγενικός, να είναι αρμονικός, να έχει μια υπεροψία, μια στροβλεψία, μια καχυποψία, μια υπεροψία και όλα τα ψία.

0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ, να δούμε τι έχουμε. Καταρχήν καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είπαμε θα ξυπνήσουμε και από το άλλο μάτι σήμερα. Λοιπόν, είμαστε και στη μέση της εβδομάδας. Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη. Σε ποιες χώρες, περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι λέει. Ο Σάκης Αρναούτογλου επέστρεψε στην τέτοια. Λοιπόν, μιλάει, αλλάζει ξανά το σκηνικό του καλοκαιριού. Κλαίει ο Ντουνιάς. Κατάλαβες τι γίνεται. Έρχονται εδώ πέρα διάφοροι. Πώς το λένε, πλανητάρχες, υποπλανητάρχες, χαμός. Τι να κάνει και ο καιρός για αύριο, λέει. Οι βροχές επιστρέφουν αρχικά στα δυτικά και στα βορειοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη. Όχι του Ρουβά, του Αρναούτογλου. Λοιπόν, η εικόνα του καιρού βελτιώνεται τις επόμενες ώρες, λέει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε χαλάσει. Ναι, ναι. Θα δούμε. Από την Πέμπτη, ωστόσο, βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνιση του στα δυτικά και περισσότερα έντονες θα γίνουν το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Ναι, δεν μας λέει όμως μέχρι που θα φτάσει αυτή η κακοκαιρία. Εντάξει, η γουμενίτσα από εκεί, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, είναι. Εντάξει, Σάκης είναι αυτός, θα τον πιστέψουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε, μέχρι να φτάσει εδώ συνήθως εκτονώνεται. Θα δούμε μια καλύτερη ανάλυση του καιρού σε λιγάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από ελληνικές ειδήσεις? Εντάξει, αυτά νομίζω μια χαρά είναι. Θα δούμε τι άλλο έχουμε. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, να κλείσουμε το πρώτο μέρος και ερχόμαστε σε λιγάκι.
1: Είναι αυτό λέω που έχει μια τρούπα στη μέση? Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσόμαντάμ, ο Ρεν Ντουβάρ.

0: life. Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυσης. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος.
1: Κοντός.
0: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ μιλες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μία στράκα σένα στη διπλανή παρέα.
1: Η Μπιάνκα.
0: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
1: Και αρπαχτήκανε.
0: Ε, τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
2: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
0: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
1: Γι' αυτό είναι με τσιρότα ο Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
0: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
3: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
0: Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους.
3: Καθαρίσανε.
0: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
3: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα αλόγατα.
1: Την άλλη παρέα.
0: Πέντε και σκονιάσανε.
1: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
1: Και μείναν οι δικοί μας.
0: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
2: Ούρα, ούρα!
0: Να πας να κάνεις ανάλυση.
1: Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα.
0: Παρδόν, δεν το πιάσε αυτό.
1: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
3: Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
0: Ε, όχι και η Ιταλίδα.
1: Τι?
0: Δεν είναι η Ιταλίδα.
1: Η ψηλή είσαι βέβαιος?
0: Ε, όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ομόρτικα. Ξέρεις πώς με είπε? Για λαντζί ντερβίση.
1: Μα είσαι βέβαιος?
0: Ε, καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
0: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα?
0: Ε, καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
2: Johnny Walker.
0: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισό μάγκα μου κάνει.
4: Ωραίες κουβέντες.
1: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
0: Πούσε. Δεν με εξοφλάς και να πέσεις.
1: Θα σε εξοφλήσω, στείλε το πρωί, γιατί τώρα δεν έχω μετρητά.
0: Παίρνουμε και επιταγάς.
1: Το πρωί.
0: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπίν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαρά, Ντάν.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Να είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά, Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, σήμερα 7. Ναι, του μήνα, αύριο 8, θα έχουμε ρουμπιάδα αυτό το διήμερο. Κυρίως σήμερα έχουν ξεκινήσει όντως από χθες τα διάφορα. Λοιπόν, και για να δούμε τι γίνεται, Χούθη στο στόχαστρο, Ριάντ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Χαμός, χαμός θα γίνει εκεί. Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, εκεί μετά που μπουκάρανε οι, πώς το λένε, οι Χαμάς, οι, δεν ξέρω ποιοι όλοι αυτοί που ήταν, εκεί και έγινε ο πανικός. Λοιπόν, σε μια συναυλία ειρήνης έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος για να κάνει ειρήνη εδώ, αναμετάξει του, που λένε και οι μορφωμένοι, βέβαια, γιατί έχουμε και μια παυτοσύνη, δεν είμαστε έτσι. Λοιπόν, με όλα αυτά που γίνονται, θα αλλάξουμε και το λεκτικό μας, που λέει. Το χάλασα, λέει ο άλλος, το λεκτικό μου. Ναι, λοιπόν, λέει, πού θα πάμε να βαρέσουμε σε τέτοιο. Βρήκαν και τη στιγμή, έτσι. Ναι. Άσε τώρα μην μπλεχτούμε, γιατί όσο μπλέκεσαι με όλους αυτούς, υπάρχει και ο κίνδυνος, ξέρεις, να μην βρεις άκρη. Ναι, λοιπόν, Τραμπ για Ιράν. Καταστρέψουν, λέει, το Λος Άντζελες. Ας καταστρέψουν, λέει, το Σαν Ντιέγκο. Τι λέει μόλις σήμερα αυτός? Είναι χθες δηλαδή, θα λέγει. Μάλιστα, δεν ξέρω ποιος κυβερνάει, δεν ξέρουμε, λέει, ποιος κυβερνάει το Ιράν. Χαμός. Λοιπόν, μάλιστα, τι άλλο έχουμε εδώ. Τραμπ για Γαλλία. το Ισλάμ προσπαθεί, λέει, να καταλάβει τη χώρα. Λέει για τη Γαλλία προφανώς, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδαμε και το πόπο, είδα και σε βίντεο αλλά και σε φωτογραφίες, μεγάλη πυρκαγιά σε τάγκερ ανοιχτά του Σότσι της Ρωσίας. Χτυπήθηκε από θαλάσσια ντρόουν. Μάλιστα, μάλιστα, χαμός. Χαμός γίνεται. Κατά τα άλλα, εντάξει, θα σταματήσουν πόλεμοι, ειρήνη. Και όλο αυτό στο κουβεντιαστό, ξέρεις, στο κουβεντιαστό γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε με το εξωτερικό. Αυτά είναι, και να μην στεναχωριόμαστε. Τώρα, με την κίνηση και όλα αυτά, θα κάνετε υπομονή σήμερα. Έχουμε τον ανεξέλεκτο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπομονή και όλα θα φτιάξουν. Πάμε, πάμε.
4: Το λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για εσάς τους δυο το λέω. Μάλιστα, κύριε καθηγητή. Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
6: Υπόκληση.
4: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
8: Το χέρι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τους τρατσάρετε ένα φίδι.
8: Δεν σφάξανε.
4: Γιατί.
8: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
4: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του μπετί. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Κιουχή δουλεία. Ναι, καλά, εντάξει, γίνεται ο πανικός. Λοιπόν, πολλά άλλα πράγματα. Είναι ναυμαχία της ναυπάχτου. Βέβαια, σήμερα. Λοιπόν, και τι άλλο. Νίκος Δαδυνόπουλος. Ηθοποιός, γνωστός και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και, και στο θέατρο. Λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Λοιπόν, βέβαια, και έφυγε από τη ζωή το 2012. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδυνόπουλος. Τι άλλο έχουμε για το σαν σήμερα? Νάδα, από αυτά που έχει αρκετά, αλλά θα τα πούμε όλα, αυτά επιλέξαμε. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο με τον Έρος σε λίγο. Όταν λέμε Έρος, δεν εννοούμε Έρος, εννοούμε Έρος. Πάμε.
1: Χαίρο πολύ, πολύ κακά κάνετε να χαίρεστε, κύριε.

0: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Για να πάμε και λίγο στα αθλητικά να δούμε τι έχουμε. Τι είχαμε χθες, παρά ένα γκολάκι, ρε παιδί μου, η Νέων. Έπαιξε όμως καλά, εντάξει, έπαιξε πολύ καλά. Έχουμε, από εκεί έρχεται η φουρνιά που έχουμε σήμερα στην Εθνική και παίζει καλά. Από τους νέους. Λοιπόν, και όχι μόνο. Χθες κέρδισε 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, νομίζω μας τι παίζαμε, ναι. Λοιπόν, αλλά ήθελε 2 γκολ για να περάσει απευθείας. Δεν πειράζει, θα περάσουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, καλύτερα να ψηθούν και τα παιδιά να παίζουν αγώνες. Λοιπόν, τι είχαμε στο μπάσκετ? Καταρχήν ο ΠΑΟΚ κέρδισε τελικά, ζορίστηκε ιδιαίτερα με τη Μπόσνα Σαράγεβο. 72-75 ο ΠΑΟΚ κερδίζει με τη Μούζου του Σκόπια, Σκοπίων. Έτσι λέγεται, 59-64 ο Ηρακλής κέρδισε. Όλες οι ομάδες οι ελληνικές κερδίσανε χθες και η Μύκονος κέρδισε, η οποία Μύκονος έχει αρχίσει να έχει πολύ καλή ομάδα και πέρσι είχε και φέτος. Λοιπόν, ανεβαίνει συνέχεια 78-58 και πάμε στο National League. Ναι, τι έχει εδώ, Κροατία-Ισπανία. Εδώ η Κροατία ψιλοξύπνησε 2-1, έκανε την ανατροπή στην, προηγήθηκε η Κροατία και έκανε την ανατροπή με δύσκολο τρόπο η Ισπανία. Η Αγγλία με την Τσεχία δεν δυσκολεύτηκε, 3-0, αναμενόμενο, αλλά η Αλβανία με το Σαν Μαρίνο στο Παρατσάκ 2-1, πέναλτι στο καθυστερήσει νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και είχε και ένα φιλικό εκεί πέρα η Αργεντινή με τον Μπενίν, έπαιζε και ο Μέση, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έκανε, λέει, το αντίο από την Εθνική ήταν, ένα φιλικό για να πει τα αντίο. Λοιπόν, με συγκίνηση και τέτοια πράγματα για τον Μέση, λοιπόν, συγκινηθήκαν και άλλοι, ναι, τι να κάνουμε, εδώ έχω, βλέπω φωτογραφίες. Διάφορα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε, τι βλέπουμε σήμερα. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα National τελειώνουν, γιατί έχει αγωνιστική νομίζω αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, δεν έχει. Έχουμε μπασκετάκι όμως. Ναι. Ναι. Σήμερα έχει. Ναι, μπασκετάκι. Eurocup έχει. Θα δούμε. Παίζει και η ΑΕΚ στις 7 η ώρα. Παίζει και ο Άρης 8. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο να δούμε, και βλέπουμε και ένα Παρί Βιλερμπάν, έχει, ναι, έχει Ευρωλίγκα. Μάλιστα, αυτά είναι τα καλύτερα για σήμερα. Τώρα κρατήστε την όρεξή σας για το Σαββατοκύριακο για να δω, έχει εδώ έχει αγωνιστικές, έχει πολύ, έχει γεμάτο. Αχ, η στέρηση θα σας φύγει. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε σε λίγα για να πούμε τα μπάγια μπάγια. Πάμε.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
2: Χαιρετώ την Χαριτόβρη των Δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
1: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
2: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
1: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
2: Ουγγό.
1: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Έλα, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ. Λίγο την κινησούλα να δούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο που κινείται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνηθισμένα πράγματα. Πού να σε πάω τώρα, στο Χαϊδάρι? Να σε πάω στο Χαϊδάρι. Στη Σκιστού Σκαραμαγκά, να σε πάω και εκεί. Την ίδια κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή εκεί πέρα για να πας στη λίμνη Κουμουνδούρου και στη Σκιστού Σκαραμαγκά. Για να βγεις εκεί στη διασταύρωση για να πας προς Ασπρόπυργο, έχει την ίδια κίνηση με χθες. Δηλαδή ξεκινάει από την αρχή των αυπηγείων και καταλήγει εκεί στη γέφυρα για να κάνεις τη στροφούλα σου να πας προς Ελευσίνα. Λοιπόν, η κίνηση από την Αθηνών και μετά γίνεται ο πανικός. Και μέχρι την Αθηνών γίνεται πάλι ο πανικός ακριβώς. Νέα Φιλαδέλφια εκτονώνεται. Νέα Φιλαδέλφια ξεκινάει κίνηση για την κάθοδο για τον Πειραιά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει λίγο στην Βασιλείο Κωνσταντίνου αρκετή κίνηση για να φύγει προς τον Κόμβο, εκεί προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ίδια κίνηση συνηθισμένη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όχι πάρα πολύ όπως εχθές. Λοιπόν, σε λίγο βέβαια θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί θα αρχίσουν τα μέτρα, γιατί έχουμε και Ρούμπιο, είπαμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Στο μεταξυργείο έχει αρκετή κινησούλα μπαίνοντας από τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Παναγή Τσαρδάρη, δηλαδή Πειραιός μέχρι Ομόνια, εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Συγκρού δεν έχει. Κάτι έχουν κάνει εκεί, μα από εκεί θα πάει ο Ρούμπιο, για να ξέρω τι γίνεται. Ναι, μα θα μας τον φέρουν από το που τον έχουν τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνοντας τώρα στην Ποσειδόνος για να μπει στον Πειραιά, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα, ναι. Στον Πειραιά τώρα, η κατάσταση στην Κόνωνος, ξέρετε, η συνηθισμένη, στην Αλυπαίδου επίσης η συνηθισμένη, λίγο καλύτερη είναι άμα πάτε από Ομυρίδου Σκυλίτσι για να βγείτε παραλιακή. Ναι, αλλά μην νομίζετε, και εκεί έχει την κινησούλα του. Περιμετρικά τώρα του λιμανιού, στην ακτή Ετωνίας, μια χαρά φεύγεις, ένα φαναράκι μπορεί να σε πιάσει, maybe, ακτή Κονδύλι, κλασικά, όχι όμως πήξιμο, να το ξέρετε. Λοιπόν, ναι, και η πλατεία Καρεσκάκη είναι κάπως καλύτερη, με κίνηση. Η πλατεία Καρεσκάκη είναι πάντα έτσι, όπως την αφήσατε. Λοιπόν, έχει στην Εθνικής Αντιστάσεως αρκετή κίνηση, ενώ σίγουρα δεν έχει, γιατί γίνεται εκεί αυτό ο χαμός, δεν ξέρω. Λοιπόν, και εδώ, Σκουζέ, ανάμεσα Φιλελλήνων μέχρι Δευτέρας Μεραρχίας, έχει αρκετή κίνηση. Ξέρουμε το λόγο, είναι εκεί, σταματάτε για καφέ, το έχουμε μάθει. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας αφήνουμε, αφού σας είπαμε και τι γίνεται εδώ με την κινησούλα. Περιμένουμε το Ρούμπιο σήμερα. Σήμερα είναι και η 7η, είναι η επέτειος, η 7η δεκάτου, η 7η δεκάτου πριν 3 χρόνια, που έγινε εκεί το ντου από τους στο νότιο Ισραήλ. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Αραντάκος για το επόμενο 2ωρο θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στον κόσμο και τι μέλη γενέστε. Σήμερα περίεργη ημέρα, μην πάτε Αθήνα αν δεν έχετε κάποιο σοβαρό λόγο ή κάποια δουλειά. Αν πάτε, πάρτε το μετρό και νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια Δημήτρη.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα θα έχει κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα και πρώην παίκτης reality, για πρόθεση 19 μείω αδειοδοτημένων ισοτόπων παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ στο Ζωγράφου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη Γαλλία, ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Οι κινητοποίησεις κλιμακώνονται, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με βία επεισόδια, συλλήψεις και αυξανόμενη κοινωνική πίεση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο από νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάν βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο τοξεύσαν οι Χούθοι. Καιρός, ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι βορειάνημοι θα φτάσουν έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Φτάσαμε σίγουρα στις 7 του Οκτώβρη. Προχωράει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Πάμε δυνατά. Πολλές ειδήσεις σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Μολυφέση που είναι εδώ απέναντί μας. Πολλές ειδήσεις. Η πιο φρέσκια, η τελευταία είναι που λέμε σαν το ψάρι της στιγμής. Σαν είδηση της στιγμής, διπλασιάζεται από αναδρομικά, παρακαλώ, από τον Ιούλιο, η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Θυμάστε τους ψαράδες που ήταν στο δρόμο, δεν ήταν στη θάλασσα, ήταν. Θυμάστε που βγάζαμε εδώ τους ψαράδες από την Κρήτη προχτές τον κύριο Ανδρουλάκη τη Δευτέρα. Χτες βγάλαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ανδριανό. Πριν από λίγο, λοιπόν, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι διπλασιάζει την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο αναδρομικά από τον Ιούλιο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα. Το μιλάει και στην Πνίκα. Ιστορική ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μιλήσει για τη δημοκρατία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δυτικό κόσμο. Τρίτον, συνάντηση χθες στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίου. Με τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Τους συμβούλους της ΠΑΕ. Τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, τους συμβούλους του Μαξίμου. Γιατί άλλο, για το στάδιο Καραϊσκάκη, το ολοκένουργιο στάδιο Καραϊσκάκη, ένα γήπεδο κόσμημα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με όραμα και στόχο την ανάληψη του τελικού του Europa League αμέσως μόλις είναι έτοιμο. Η κυβέρνηση μάλιστα εξέδωσε και δελτίο τύπου που θα σταθεί δίπλα σε αυτήν την τεράστια, όπως αναφέρει, ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς όλα τα χρήματα θα καλυφθούν, όλο το κόστος δαπάνης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον κύριο Μαρινάκη, για να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα γήπεδο που θα το ζηλεύουν εχθροί και φίλοι. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα. Θα έχουμε και τις δηλώσεις και τις πρώτες αντιδράσεις του Δημάρχου Πειραιά, του κύριου Γιάννη Μόραλη, της Βουλευτού Πειραιά και Υπουργού της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Θα τα δούμε αυτά μετά. Θα δούμε επίσης πώς θα πάει ο καιρός. Θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο μαζί μας. Το ολοκένουργιο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Γιάννη Χατζιαλέξη. Όλα εδώ θα είμαστε και θα. Καλημέρα, κυρία Φρόσο μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Πέστε, κυρία Φρόσο μου. Το καφεδάκι σας και το ντονατσάκι σας και το λουκουμαδάκι σας να είχαμε τώρα. Τι ωραία που θα ήταν εδώ πέρα. Να ξυπνάγαμε και καλύτερα. Καλημέρα, κυρία Φρόσο μου. Ελπίζω να έχετε φύγει από την ταλαιπωρία του Κηφισού και να έρχεστε σιγά σιγά προς τον Πειραιά. Διότι σήμερα, παιδιά, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο του Πειραιά, ξεχάστε. Θα πάρουμε και τον κύριο Γιώργο τηλέφωνο, τον κύριο Γιώργο Σουιτσμέ, ο οποίος σήμερα θα ταλαιπωρηθεί όλος ιδιαίτερος, καθώς και όλοι οι συνάδελφοι ιδιοκτήτες ταξί. Και οδηγοί και οι πάντες, καθώς το κέντρο θα θυμίζει αποκλεισμένη περιοχή λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε σιγά σιγά, πάμε με τον κύριο Γιώργο και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Μολυφέση.

0: Έλα να βγούμε και έξω στο δρόμο. Έλα να δούμε εδώ. Να τα πούμε τι γίνεται με τον κύριο Γιώργο μας εδώ. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να αποφύγεις το κέντρο σήμερα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροδρόμιο και πίνω καφέ. Μόλις αποβίβασα, κάθισα εδώ να φορτώσω και θα πω μη βγείτε έξω από τα σπίτια σας σήμερα.
0: Κάτσε και στο αεροδρόμιο.
1: Μη βγείτε έξω από τα σπίτια σας. Μην πάτε για δουλειά, πάρτε άδεια σήμερα.
0: Κάτσε εκεί, διότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιώργο, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ έκανα μία ώρα από το λιμάνι του Πειραιά να έρθω αεροδρόμιο, που θεωρείται νορμάλ κίνηση.
0: Ναι. Πώς θα πάνε γύρω στα πίσω.
1: Ο ακριβώς πίσω μου συνάδελφος που επιβίβασε για αμπελοκήπους, τώρα έφτασε στους αμπελοκήπους.
0: Από τον Πειραιά.
1: Εγώ ήρθα αεροδρόμιο και αυτός πίσω από μένα πήγε τώρα στους αμπελοκήπους. Έκανε παραπάνω από μία ώρα για να πάει στους αμπελοκήπους.
0: Ωε φίλε.
1: Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί σήμερα στο κέντρο, έτσι.
0: Ωε φίλε.
1: Τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε. Κάθομαι και σε ακούω με ανοιχτό το στόμα. Τι να κάνω. Κάθομαι και σε ακούω. Και τώρα, πώς θα γυρίσεις τώρα. Θα βγεις Αττική Οδό και θα κατέβεις το Κηφισό, έτσι λογικά.
1: Τώρα που κάθισα να φορτώσω, κάνω το σταυρό μου να πάρω ένα καλό άνθρωπο και να μου πει πάω Ελευσίνα ή πάω Πειραιά. Προς εκεί, να μην μπλέξω. Ένα καλό άνθρωπο θέλω να μου πει ή Πειραιά να γυρίσω στα μέρη μας ή να μου πει Ελευσίνα να φύγω Αττική Οδό από εκεί. Να μην ταλαιπωρηθώ.
0: Πω, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Κουράγιο και δύναμη, Γιώργο, τι να σου πω τώρα. Κουράγιο και δύναμη. Ό,τι θέλεις εδώ θα είμαστε. Μέχρι τις 10 αν αισθανθείς την ανάγκη να μας πεις τον πόνο σου και να μας πεις την ταλαιπωρία σου, εδώ θα είμαστε. Σε περιμένουμε πάντα με χαρά και με αγάπη.
1: Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου.

Διότι ο κύριος Μολφέσης τώρα έβαλε το baby you can drive my car. Αλλά πού να drive το car τώρα, όταν οι δρόμοι εκεί πέρα θα είναι κλειστοί. Λοιπόν, Φρούρη Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, τι έχει να γίνει εδώ πέρα για να τα ξέρετε. Λοιπόν, εκτροπές και προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου θα επεκρίνονται ή θα αέρονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Η αστυνομία σας λέει όχι drive your car, που λέει και το τραγούδι που λέει ο κ. Μολφέσης, αλλά αποφύγετε το car εντελώς στο κέντρο της Αθήνας και χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι γίνεται τώρα με το μέτρο, δεν αποκλείται να υπάρξουν και προσωρινά. Σου λέει κύριε Μολφέση, θα χρησιμοποιήσετε το μετρό, αλλά δεν αποκλείται να υπάρξουν και προσωρινά κλεισίματα σταθμών του μετρό, εφόσον αποφασιστεί αυτό στη γενική, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Λοιπόν, ειδική μέρημνα θα γίνει για το σταθμό του Ευαγγελισμού, ο οποίος λόγω της γειτνίας του νοσοκομείου υπάρχει πρόθεση να παραμείνει συνεχώς ανοιχτός. Απαγορεύεται όπως είναι φυσικό όλες οι υπαίθριες συγκεντρώσεις από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε όλα, θα γίνει χαμός σήμερα, όλα τα έχουμε εδώ στο Δελτίο. Δελτίο το λέω, το έχω πάρει από το Στάκη, λέω Δελτίο, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Στην την ενημερωτική εκπομπή αυτή, η οποία είναι σαν ένα μεγάλο, μεγάλο πλούσιο Δελτίο ειδήσεων. Βάλε ένα drive your car τώρα, πάμε.

Τώρα πάει να βάλει ο δρόμος και τη δική του ιστορία. Ωραίο τραγούδι τώρα κολλάει αυτό. Λουίζ, μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι σταθμός αυτό, κύριε Μολφέση. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε. Μας έχετε δώσει τον αέρα να λέμε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τώρα τι ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τους φίλους αλληλείς οι οποίοι μας ακούνε. Διπλασιασμός επιδότησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 που ήταν και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Με στόχο ενίσχυση αλλήλων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Και μάλιστα λέει η κυβέρνηση θα είναι εδώ, εάν χρειαστεί και κάτι, για ενίσχυση των αλλήλων και τους επόμενους μήνες, δηλαδή για Σεπτέμβριο. Κυρίως ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο. Αχ, αυτό είναι το φρέσκο νέο της ημέρας που λέμε, φρέσκο σαν αυγό δηλαδή, με τις εξελίξεις αυτές τις οικονομικές που έχουμε παντού. Κατά τα λοιπά, στην επικαιρότητα είπαμε φυσικά για την συνάντηση χθες στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο, με τον Δήμαρχο Πειραιά, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους αρμόδιους υπουργούς, αρμόδιους συμβούλους, με όλους τους ανθρώπους εκεί, έτσι ώστε να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα το έργο του Σταδίου Καρισκάκη και να διευκολυνθεί αυτή η μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως αναφέρει επιλέξει η ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου, που γίνεται με χρήματα του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και τα λοιπά. Σήμερα έχουμε επίσης πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, θα γίνει η έκτακτη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα από τη Δευτέρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Νοεμβρίου. Μιλάμε για τη γνωστή πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή, οι πολίτες μπορείτε να υποβάλλετε νέες αιτήσεις, να τροποποιήσετε τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Όποιος από εσάς ενδιαφέρει και είστε πάρα πολύ αυτό που σας ενδιαφέρει, θυμάμαι τα μηνύματα που μας είχατε στείλει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τα αρμόδια Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα αυτά. Καλό θα είναι να επικαιροποιήσετε τις αιτήσεις σας, να μπείτε μέσα στην πλατφόρμα, έτσι ώστε να τύχετε τη οικονομική ενίσχυση που φυσικά αν μη τι άλλο την δικαιούστε. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί θα έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να μας πει τι γίνεται λοιπόν, πώς πάει ο καιρός, τι περιμένουμε να έχουμε φέτος τον Οκτώβριο για τον καιρό αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί και θα συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: 8 και 31 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στην πρωινή ενημερωτική σας εκπομπή στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά 90,4. Τρόποι επικοινωνίας για όσους έχετε ξεχάσει: Viber 6951904904, email στο studio@kanali1.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις συμβουλές σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Και να καλημερίσουμε τον Διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, που είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να είναι εδώ, με την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση του πάντα. Καλή σας μέρα, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Σας ημέρα και εγώ χαίρομαι πολύ να μιλάμε.
0: Αχ, να είστε καλά. Τι γίνει, καταρχήν, κύριε Λαγκουβάρδο μου, επιστημονικά, το νερό που έπεσε στην Κρήτη δεν το είχαν ξαναδεί οι Κρητικοί, θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν μια κακοκαιρία ακραία. Με βροχές που επηρέασαν και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού, δεν ήταν μια μεμονωμένη κακοκαιρία, μια κακοκαιρία που είχε αιμονή και επηρέασε όλο το νησί, γι' αυτό είδαμε και προβλήματα σχεδόν και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι παραπάνω από τις βροχές που είχαμε το 2019, το Φεβρουάριο του 2019, να σας θυμίσω, είχαμε μεγάλες ζημίες και καταστροφές από πολύ σχεδόν τόσο στην Κρήτη. Ήταν τότε ρεκόρ κάποιοι σταθμοί, αυτό που είχε καταγραφεί, ξεπεράστηκε δυστυχώς με τον Ντάνιελ το 2023. Αλλά αν εστιάσουμε στην Κρήτη, αυτή η κακοκαιρία είναι και σε αντάκο τουλάχιστον για το 21ο αιώνα η χειρότερη που έχει συμβεί στο νησί. Γι' αυτό και είδαμε και τόσα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς θα συνεχιστούν και θα παραμείνουν. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε ειδικά αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί. Γιατί έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο φθινόπωρο και το χειμώνα που δεν αποκλείεται, όχι σε αυτή την ένταση βέβαια, θα έχουμε όμως βροχές, οι οποίες απλά θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στις περιοχές που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
0: Τι περιμέναμε τόσο μεγάλη κακοκαιρία, τόσο έντονη, κύριε Λαγκουβάρδο?
1: Ναι, φαινόταν και η διάρκεια της και η έντασή της. Τα μετεωρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε έχουν εξελιχθεί αρκετά. Πιθανόν όχι στο ύψος που είδαμε, γιατί είδαμε σε κάποια σημεία πάνω από 800 χιλιοστά βροχής. Αλλά είχαμε μια 800 χιλιοστά βροχής, να καταλάβουμε, 800 χιλιοστά βροχής είναι η βροχή που πέφτει κατά μέσο όρο σε 2 χρόνια στην Αθήνα.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Το έπεσε σε 5 ημέρες σε κάποιες περιοχές. Ίσως όχι σε αυτό μέγεθος, αλλά ύψη 400-500 χιλιοστών είχαν προβλεφθεί για το σύνολο του πενθημέρου. Βροχές που έτσι κι αλλιώς είναι ικανές να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε και τις εξάρσεις, τοπικές εξάρσεις, όπως είπε στην Ανογία και του Μιλοποτάμου ή στην περιοχή των Χανίων, κυρίως στα αρνά σημεία, προς το Φαράγγι της Αμαριάς, που είχαμε και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τελικά. Ήταν μια πολύ δύσκολη κακοκαιρία. Ήταν, έτσι μιλώντας με κάποιους συναδέλφους στην Κρήτη, ήταν ένας μικρός Ντάνιελ για την Κρήτη.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που είπατε. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι έχουμε, τι βλέπουμε τώρα από εδώ και πέρα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, όχι μόνο στην Κρήτη και γενικότερα στην Αττική, πανελλαδικά.
1: Να το πούμε, ναι. Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί αυτή η κακοκαιρία δεν έφερε βροχές, για παράδειγμα, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Έφερε όμως ψύχρα και κρύο, το νιώσαμε όλοι μας. Κρύωσαν και τα σπίτια. Οι θερμοκρασίες τώρα έχουν ανέβει και θα ανέβουν αρκετά τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε αρκετά πάνω από τα κανονικά μέχρι και την Κυριακή. Θα έχουμε μια μικρή κάμψη από Δευτέρα και μετά. Γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, αλλά θέλει λίγο προσοχή η Παρασκευή στη βορειοδυτική Ελλάδα, δηλαδή κυρίως Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο αλλά και Δυτική Μακεδονία, που θα έχουμε έτσι ένα σύστημα που θα μας επηρεάσει από τα δυτικά και θα φέρει βροχές. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Απλά το αναφέρω, σε κάποιες περιοχές ο καιρός, κυρίως στην Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, στα δυτικότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, θα έρθει να μην προχειρεί Παρασκευή και λίγο το Σάββατο, με ήπιες όμως θερμοκρασίες λόγω των νοτιάδων. Ένα συνηθισμένο σύστημα για την εποχή. Δεν φαίνεται ότι το παράγραφο αυτή τη στιγμή να έχει κάτι ιδιαίτερα έντονο. Το παρακολουθούμε βέβαια, θα δούμε και τις επόμενες προγνώσεις, αν χρειάζεται να δοθούν σχετικές ειδοποιήσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και όσο θα είναι καλός και στην Κρήτη, και αυτό είναι καλό γιατί πρέπει να στεγνώσει το νησί μετά από αυτό που συνέβη. Και να περάσει τουλάχιστον, ελπίζουμε, ένα διάστημα χωρίς ισχυρές βροχοπτώσεις, να γίνουν και αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή κάποια έργα αποκατάστασης, έστω γρήγορης αποκατάστασης, στις περιοχές που έχουν τα μεγάλα προβλήματα, γιατί φοβόμαστε τις επόμενες βροχές, τι προβλήματα που δημιουργήσουν εκεί που έχουν πληγεί. Όπως φοβόμαστε και φοβόμαστε ακόμα, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, 3 χρόνια μετά, γιατί θα συμβεί μια νέα βροχή. Και οι άνθρωποι στη Θεσσαλία, τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά φαντάζομαι τώρα θα γίνεται και στην Κρήτη, θα φοβούνται πλέον την επόμενη κακοκαιρία, τι σημαίνει και πώς θα συμπεριφερθεί το έδαφος μετά από αυτό που έχει προηγηθεί.
0: Με ρωτούν φίλοι εδώ, ξέρω ότι το απεχθάνεστε αυτή την ερώτηση να σας την κάνω. Τι να κάνω, με ρωτούν όμως, αν βλέπουμε πώς θα κυλήσει ο χειμώνας αυτός, αν θα είναι πιο βαρύς από τους άλλους, αν θα είναι πιο ήπιος. Ξέρω ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία.
1: Ναι, όχι, όχι, υπάρχουν εργαλεία. Ναι, όχι, είναι ένα πολύ έτσι, λογικό ερώτημα. Δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς. Για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο φαίνεται να έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Παρόλο που είχαμε το κρύο, η θερμοκρασία του ΣΥΠΑ ανεβαίνει. Ο Σεπτέμβριος που πέρασε ήταν ένας μήνας, ο οποίος ήταν στις υπερχές λίγο πάνω από τα κανονικά. Λίγο αρκετά στη Δυτική Ελλάδα ήταν αρκετά ζεστός. Οκτώβριος, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι μάλλον και αυτός με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις κανονικές τιμές. Τώρα για τη συνέχεια, να πούμε γενικά ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε ήπιους χειμώνες.
0: Ναι.
1: Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ενότητας της θερμοκρασίας θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι μέσα σε ένα χειμώνα δεν μπορεί να έχει κάποιες εξάρσεις με κρύο και με χιόνια. Δεν αλλάζει.
0: Όπως ήταν έξω σε αυτή τη Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς θα μιλάμε όλο και πιο συχνά για τέτοια φαινόμενα, κύριε Σαντάκο. Η κλιματική αλλαγή δεν τα δημιουργεί, τα κάνουμε πιο ισχυρά και πιο συχνά. Επομένως, βλέπουμε πολύ. Συζητάμε συχνά για ακραία φαινόμενα, για ρεκόρ που σπάνε. Και το καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες και το φθινόπωρο και το χειμώνα με τις βροχές. Είναι μια νέα κανονικότητα, μια κλιματική κανονικότητα στην οποία θα δούμε πώς πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να τη σταματήσουμε. Να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αλλιώς στις επόμενες δεκαετίες τα παιδιά μας θα ζήσουν σε πιο δύσκολες καταστάσεις από τις που περάσαμε εμείς.
0: Διότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ.
1: Ακριβώς, είναι εδώ πλέον, το έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Το βλέπουμε ότι το Ελληνίγιο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί για πολλές δεκαετίες. Πολύ, πολύ ισχυρό. Ελληνίου, πραγματικά εντυπωσιακές οι τιμές των υψηλών θερμοκρασιών που βλέπουμε στη θάλασσα, στον Ελληνικό ωκεανό. Είναι μακριά μας μεν, αλλά ο πλανήτης ανήκει σε όλους μας και πρέπει να μας ενδιαφέρει και τι γίνεται και έστω και στους αντίποδες.
0: Άρα να κρατήσουμε ότι πάμε ήπια το αμέσως προσεχές διάστημα. Δεν βλέπουμε κάτι δυνατό Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και περιμένουμε
1: θα
0: να
1: το δούμε. Όχι, δεν βλέπουμε, θα σας διορθώσω εδώ, δεν βλέπουμε, παρακαλώ, δεν μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να έχουμε, μπορεί να έχουμε τον Οκτώβριο κάποιες κακοκαιρίες και πιθανότατα θα έχουμε. Είναι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος, να επιθυμίσουμε ότι κλιματικά είναι οι μήνες που δίνουν τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις στη χώρα μας, τις περισσότερες καταστροφές στη χώρα μας. Επομένως είναι επικίνδυνοι μήνες. Γι' αυτό το συνέδρασα πριν και με την Κρήτη. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο κλιματική.

Καλημέρα και στο Σάκη. Μας δίνει μια φωτογραφία με τη Στέλλα της Τηλιανού που ήταν μαζί στη χθεσινή εκδήλωση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα και στη Στέλλα. Διαβάζω εδώ τι γίνεται τώρα, τον Μπαράζ ανακοινώσεων μεταξύ Βύσης, Καρβέλα. Μιλάμε για ένα φοβερό ξεκατίνιασμα, παιδιά, εδώ στα δημόσιο κιόλας. Μου κάνει εντύπωση τη άναση η τελευταία φράση. Φοβάμαι, λέει, τον άνθρωπο που ήξερα τόσα πολλά χρόνια και τον ήξερα τόσο καλά. Φαίνεται ότι ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Ο Νίκος Καρβέλας από την άλλη λέει, μιλάει για φαραωνικές εκδηλώσεις. Μιλάμε για ένα χαμό που έχει πάρει θέση εδώ στα social με ανακοινώσεις δεξιά και αριστερά. Ένθεν και ήθεν να έχει ο κόσμος να διαβάζει όρεξη μακροσκελέστατες, εντόνια ολόκληρα. Να μπαίνεις να πληκτρολογήσεις, να τουιτάρεις και αυτά. Όποιος θέλει, παιδιά, να τα διαβάσει αυτά, μπορείτε να μπείτε σε όλες τις σελίδες, να τα δείτε αναλυτικά γράφονται όλα αυτά. Τώρα, αν αρχίσω εγώ και τα διαβάζω, δεν θα τελειώσουμε στις 10, θα τελειώσουμε στις 10 το βράδυ. Οπότε, αφήστε καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακρατές. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μιχάλη μας. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με την κυρία Κατερίνα Πρίφτη.

Πόλεμο λέει Βίσκα. Ρε παιδιά, είπα μια κουβέντα για τη Βίσκα την Καβέλα. Μην χαλάσουμε την εκπομπή τώρα όλο. Απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε να με καταστρέψει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Η απάντηση της Βίση στον Νίκο Καρβέλα. Καρβέλας τώρα, δυστυχώς η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Και απάντησε ο ένας, απάντησε ο άλλος. Και έτσι έγινε αυτό το μπαλάκι. Να έχουμε έτσι και εμείς να ασχολούμαστε, να βγάζουμε το ψωμάκι μας όμορφα. Είπαμε λοιπόν για τους ψαράδες, διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου. Πάμε και στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας. 32 λεπτά για Απρίλιο και Μάιο, 24 λεπτά το καλοκαίρι. Ανακοινώθηκε αυτό. Παιδιά, 8 και 10 το πρωί εκεί στο Υπουργείο Κρατικής Ανάπτυξης δεν κοιμώνται έτσι. 8 και 10 το πρωί καβγάλανε τις ανακοινώσεις της. Α, βέβαια, βέβαια. Και το άλλο σωστό δεν το είπα και αυτό. Χτες Πιερακάκης ελέγχονται TikTokers, trappers, μοντέλα και παίκτες reality στους 18. Συγγνώμη, πνίγηκα κιόλας που είπα Πιερακάκης. Influencers, οι οποίοι είχαν παράνομες στοιχηματικές σελίδες. Πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ξέρετε, παιδιά, ο τζόγος ένα χρόνο πόσος ήταν. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τζόγος στα παράνομα στοιχήματα. Πόσοι συμπολίτες μας είχαν μπλέξει μέσα, στην ιστορία. 900.000 άτομα. 900.000 κοντά στο 1 εκατομμύριο παίζουν στο τζόγο, ρε παιδιά. Παράνομο στοίχημα. Άρα, φίλε. Άντε, πάμε να έρθει και η Κατερίνα.

0: Πάμε λοιπόν στην κυρία Κατερίνα Πρίφτη που είναι εδώ με χαρά κοντά μας. Σας ακούμε, μεγάλη μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας και εσάς.
1: Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, ένα μεγάλο θέμα είναι τα αφιερώματα τα οποία βλέπουμε για τη θλιβερή επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, έτσι. Και έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην διεθνή πραγματικότητα την οποία ζούμε, γιατί αυτή η επίθεση ήταν καταλύτης για όλο αυτό το χάος, να το πω πολύ απλά, το οποίο βλέπουμε να εκτελήσεται εδώ και πόσα χρόνια στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω, 7 Οκτωβρίου, η μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ.
0: Με συγχωρείτε, διακόψω ένα λεπτό. Βλέπουμε στο action τώρα εκεί, να δείτε, φεύγει ο Ρούμπιο τώρα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε την Αθήνα. Είναι παντελώς έρημη η κυρία Κατερίνα μου, έτσι. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Φίλο δεν κουνιέται, η Βασιλής Σοφίας, φίλο!
1: Μόνο Ρούμπιο.
0: Μόνο Ρούμπιο, κοιτάξτε εδώ στο χείλο να παίξω. Πάμε, με συγχωρείτε
1: κιόλας. Είναι η μέρα, όχι, άλλη μόνο, είναι ειδήσει.
0: Κοιτάξτε εδώ τώρα, τι γίνεται εκεί.
1: Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου λοιπόν, η μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς, αυτή η απίστευτη εισβολή που φάνηκε τουλάχιστον όταν τη βλέπαμε να εξελίσσεται, να είχε πιάσει στον ύπνο τις Ισραηλινές δυνάμεις, τις μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι καλύτερες στον κόσμο. Πάνω από 1000 νεκροί, 250 όμηροι που πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να μπορέσουν να απελευθερωθούν όλοι όσοι τουλάχιστον από αυτούς είχαν επιβιώσει. Ένας αιματηρός, ανηλεής πόλεμος του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας, ένας πόλεμος ο οποίος έφερε ξανά στο προσκήνιο το παλαιστινιακό ζήτημα, προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν αυτός ο πόλεμος. Έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη να μπει ένα φρένο σε αυτό το οποίο βλέπουμε να συνεχίζεται από πλευράς του Ισραήλ, αυτή την ασυδοσία, την ατιμορρησία, αυτό το φρένο που δεν μπαίνει σε όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στους ανθρώπους και στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι οι αποκαλύψεις, οι οποίες και αυτό ζητούν, απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς και σήμερα. Με όλες τις αποκαλύψεις που είχαμε ότι ο κ. Νετανιάχου είχε ενημερωθεί 10 ημέρες πριν από την επίθεση αυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι επίκειται μια μεγάλη επίθεση από την πλευρά της Χαμάς και φαίνεται να είχε υποτιμηθεί. Αυτό τη στιγμή που έχουμε εκλογές, θυμίζω, στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, δεν απομένουν και πάρα πολλές ημέρες. Το θέμα της ασφάλειας, μία μέρα σαν αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σε συναγερμό και οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία. Είχαμε και το περιστατικό με την αεροπορική πτήση της Fly Dubai, που είδαμε ότι επρόκειτο για τρομοκρατική απόπειρα, τουλάχιστον τρομοκρατικής επίθεσης. Είναι πάρα πολύ λοιπόν τεταμένο το κλίμα σήμερα στο Ισραήλ. Και βέβαια, θυμίζω ότι ήταν αυτό το γεγονός, η επίθεση της Χαμάς, ο καταλύτης για τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας, για τον πρώτο πόλεμο που είχαμε ουσιαστικά μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Και ήταν αυτό, όπως εκτιμούν πολλοί αναλυτές, και ο καταλύτης που οδήγησε και στην απόφαση του κυρίου Τραμπ, που ήθελε να βάλει σε τάξη, όπως είπε, τα θέματα της Μέσης Ανατολής μετά τη συμφωνία που είχαμε για εκεχηρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, να ξεκινήσει και τον πόλεμο στο Ιράν με τις επιπτώσεις που έχουμε σήμερα, βέβαια, που έχει αναστατώσει όλο τον πλανήτη με τα θέματα της ενέργειας, της οικονομίας, που έρχονται να προστεθούν σε άλλα προβλήματα τα οποία έχουμε για το υψηλό κόστος ζωής, για τη στεγαστική κρίση, και όλα αυτά συνθέτουν ένα πάρα πολύ ωραίο μπουκέτο εξελίξεων, θα μπορούσα να πω εγώ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Ισραήλ, σε όλα τα σημεία όπου σημειώθηκαν επιθέσεις, πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές συνεντεύξεις οι οποίες δίνονται. Βλέπουμε από χθες τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αυτό το θέμα είναι σχεδόν το μοναδικό το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα υπάρξει και μία, το περιμένουμε αυτό, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, πολλές κατηγορίες για τον κύριο Νετανιάχου, θα υπάρξει και μια πολιτική εκμετάλλευση της σημερινής επετείου. Τώρα, το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι η Κρίστα Πάικ και πάλι. Η Κρίστα Πάικ θυμίζω ήταν από την Νίτσα, ναι. Να πω μισό λεπτό γιατί μπορεί κάποιοι να μην θυμίζει το όνομα. Η Κρίστα Πάικ ήταν από την Νίτσα στο Τέξας, η οποία προσπάθησαν να εκτελέσουν την απόφαση για θανατική ποινή. Παρά το γεγονός ότι τις έκαναν δύο φορές ένεση με το προβλεπόμενο βαρτιβουρικό, δεν πέθανε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εκτιμήσεις ότι δεν πρόκειται να καταφέρει να συνέλθει, ότι πιθανότητα θα έχει εγκεφαλική βλάβη, μάθαμε χθες το βράδυ από τους δικηγόρους της ότι επανήλθε, ότι έχει επαφή με το περιβάλλον και ότι έχει καταφέρει να επικοινωνήσει κιόλας, ότι μιλάει δηλαδή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μία ανάκαμψη ουσιαστικά του οργανισμού της άνευ ιατρικού προηγουμένου. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, όπως δεν υπήρξε ποτέ και κανένας άνθρωπος ο οποίος θανατοποινήτης, του οποίου έγινε δύο φορές ένεση και δεν πέθανε, έτσι. Σίγουρα θα μπει στα ιστορικά χρονικά η Κρίστα Πάικ. Τώρα, παρόλα αυτά, οι γιατροί, όπως αναφέρουν, δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ακριβώς επειδή δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν αποκλίνουν δηλαδή το ενδεχόμενο να πρόκειται για μία, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, μη ιατρικός όρος φυσικά, αναλαμπή. Και μπορεί να ξαναπέσει ενδεχομένως σε μια κομματώδη κατάσταση. Αλλά αμέσως ξεκίνησε η συζήτηση για το τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, αν τελικά επιβιώσει, εάν θα μετατραπεί η ποινή και θα μετατραπεί σε ισόβια, εάν θα προσπαθήσουν να την εκτελέσουν για μια ακόμη φορά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Γαλλία. Γιατί συνεχίζονται οι μεγάλες μαθητικές διαδηλώσεις που έχουμε και σε αυτές τις μαθητικές διαδηλώσεις, όπως έχουμε πει, έχουν αρχίσει και ενισχύονται και από άλλους, κλάδους που διαμαρτύρονται για θέματα υψηλού κόστου ζωής, στεγαστικής κρίσης που έχουμε και στη Γαλλία, για τα θέματα της ενέργειας, για το συνταξιοδοτικό. Πάρα πολλοί κλάδοι συντάσσονται πίσω από τους μαθητές. Είδαμε την επανεμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων. Οι μαθητές φωνάζουν, θέλουμε να ακουστούμε, δεν θέλουμε να, και όχι να μας ρίχνουν δακρυγόνα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για κάποια μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία κάποια μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν εμφατικά, απομονώνοντας ουσιαστικά το γενικότερο πλαίσιο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάποιες συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού. Υπάρχουν και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, στο οποίο φαίνεται τέλος πάντων ένας νεαρός που υποτίθεται ότι συμμετέχει σε διαδηλώσεις και προχωρά σε βανδαλισμούς κτλ., που αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν μαθητής, αλλά ήταν αστυνομικός. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και έναν Τραμπ, ο οποίος ήθελε να τοποθετηθεί και για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και ήρθε να μας πει ότι για όλα ευθύνεται το Ισλάμ και η μετανάστευση. Άσχετο. Απλά ήθελα να το πω. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα σας πάω τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά επειδή και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, έχει αξία να το πούμε, γιατί όλοι βλέπουμε ταινίες, όλοι είμαστε συνδρομητές σε διάφορες πλατφόρμες, streaming κτλ. Βλέπουμε τις σειρές μας, βλέπουμε τις ταινίες μας και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ πιθανό να αλλάξουν, γιατί έχουμε τη συγχώνευση σεισμό μεταξύ της Paramount και της Warner Brothers. Αλλάζει όλο το Hollywood, ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Αλλάζει όλο το τοπίο σε ό,τι αφορά την παραγωγή ταινιών, την παραγωγή σειρών, το χάρτη του Hollywood, το streaming, την τηλεόραση, τα πάντα. Πρόκειται για ένα τεράστιο deal, 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο καταλήξαμε μετά από πάρα πολλά νομικά ζητήματα, τέλος πάντων, τα οποία υπήρχαν. Να πω απλά ότι, έτσι για να έχουμε μια εικόνα, ότι στον όμιλο αυτό πλέον θα είναι η Warner Brothers, η HBO, θυμίζω εδώ Game of Thrones, έτσι, για τους fans. Ειδησιογραφικά μέσα όπως είναι το CNN και το CBS. Το Nickelodeon, το αγαπημένο για όλους τους γονείς που βάζουν τα πιτσιρίκια και βλέπουν παιδικά. Showtime, Comedy Central, DC Studios και Food Network. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα επίσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά χρέη τα οποία δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και πώς θα αντιμετωπιστούν. Και επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της ενημέρωσης. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με το CNN και το CBS, πώς θα λειτουργούν δηλαδή πλέον αυτά τα μέσα. Αναμένεται να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο συντακτικής ανεξαρτησίας, όπως χαρακτηρίστηκε, με στόχο να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει ανεξάρτητη, αντικειμενική και βασισμένη στα γεγονότα ενημέρωση. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας όμως έχει προκαλέσει αρκετές ανησυχίες στο CBS, κυρίως μετά την εξαγορά του από τη Skydance στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που είχαμε και με την προηγούμενη συμφωνία που είχαμε με την Paramount. Οπότε, εντάξει, σε λίγο καιρό μάλλον θα δούμε έτσι, αρκετές αλλαγές οι οποίες θα γίνονται. Δημιουργείται ένας υπεργίγαντας. Ο ανταγωνισμός, εντάξει, κάνει καλό. Μερικές φορές όμως δημιουργεί, σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού, βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο μονοπόλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα. Να δούμε το ραντεβού μας για τις 10. Διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο εντός ολίγου θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμυνα F-35, ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειο στην ατζέντα. Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ έως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διπλασιάζεται η επιδότηση ελιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων για το ενεργειακό κόστος. 2 νεκροί στο Κίεβο στη νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας που εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές εν ώψη χειμώνα. Ενώπιον του ανακριτή, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος απάτης κατά του ΙΕΦΚΑ. Ο 10χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από σχολείο στο Λασίθι. Τον ξυλοκόπησαν 2 συμμαθητές του. Τρίτος κατέγραφε με κινητό, ανέβασε στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμει μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο του Πειραιά. Σε λίγη ώρα θα σας πούμε για το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει το Δημοτικό Θέατρο της πόλης του Πειραιά, εδώ με ο καλεσμένο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Χατζιαλέξη. Ας ελπίσουμε να μην έρθει με άδεια χέρια, γιατί εδώ οι αντιδήμαρχοι και οι λοιποί φίλοι που έρχονται φέρνουν και το κατητή τους εδώ σε εμάς τους συναδέλφους μας από το πρωί. Προς το παρόν, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον άνθρωπο της καθημερινότητάς μας, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωινό λόγω της έλευσης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κύριε Κίμωνα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πράγματι πολύ δύσκολο το πρωινό σήμερα, κύριο χαρακτηριστικό.
0: Καλέ, έβλεπα πριν τα πλάνα εδώ στο Action που έφευγε ο Ρούμπιο από το ξενοδοχείο το Ηλίσιαν, το παλιό Χίλτον. Είχε νεκρώσει όλη η Βασιλής Σοφίας, όλοι. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου δεν περπατούσε, φίλο δεν κουνιότανε.
1: Τίποτα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολύ σημαντικές στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε πριν λίγα λεπτά στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Βασιλή της Σοφίας απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων και πράγματι το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή απροσπέλαστο. Έχει διακοπή της κυκλοφορίας από χαμηλά από τη Συγκρού, από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα, είναι άδειο το κέντρο της Αθήνας, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι τόσο καλό για την κυκλοφορία, γιατί έχουμε πολύ σημαντική επιβάρυνση σε όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, δηλαδή οι οδηγοί κινούνται περιφερειακά, δεν μπορούν να διασχίσουν το κέντρο. Επομένως έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε Κηφισό, σε Κηφισίας ψηλά, σε Μεσογείο επίσης ψηλά από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέχρι και την Κατεχάκη. Κατεχάκη, αλλήμου Κατεχάκη, περιφερειακή, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Η Αττική Οδός, πραγματικά ασφυξία και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Θα μου πείτε όπως συνήθως, όχι, λίγο χειρότερα, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, οπότε έχουν μεγαλώσει και οι ουρές και η μέση ουρία ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή αυτή την ώρα. Σημειωτών κινούνται τα αυτοκίνητα και σε κάποιους δρόμους είναι σταματημένα. Επιβάλληση και σε παραλιακή και σε βουλιαγμένη, και ο Πειραιάς έχει αρκετή κίνηση. Και δρόμοι όπως η Μητού, που είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας, Ήλιου Πόλεως, ο οποίος όμως φτάνει κάποιος μέχρι εκεί, δεν μπορεί να προσεγγίσει όμως το κέντρο αυτή τη στιγμή.
0: Πού να πας και πού να
1: πεις. Το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι γεμάτο σήμερα, έχει τουλάχιστον 4-5 μετακινήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα οριζαθούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με υπομονή. 32 οχήματα έχει η πομπή, είναι πολύ μεγάλη.
0: 32 οχήματα, κύριε Κίμωνα.
1: Η πομπή των οχημάτων που συνοδεύει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, είναι και η κυρία Κίμπερλι σε αυτές τις μετακινήσεις και αρκετοί αξιωματούχοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίμωνα. Καλό κουράγιο και υπομονή να έχουμε. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Και να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου μας, τον κύριο Γιάννη Χατζηλέξη, ο οποίος έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει, να μας φέρει τίποτα. Ήρθε μόνο φέροντας κάτι λάμπες προφανώς για το μαγαζί του, αλλά εδώ φέρετε μας τουλάχιστον. Αν μη τι άλλο, ελπίζω το κανάλι είναι που είναι αργό σε όλες τις προσπάθειες του Δημοτικού Θεάτρου, να το έχετε υπόψη σας και κυρίως στους ακροατές μας, οι οποίοι και αυτοί αγαπούν το καλό θέατρο που προσφέρετε εσείς και το χειμώνα και το καλοκαίρι με τις πολύ καλές παραστάσεις στο Βεάκιο, και να μας δίνετε και φέτος προσκλήσεις για το κόσμο, για το κοινό μας κτλ.
1: Εννοείται, κύριε Σαραντάκο, και όλο το καλοκαίρι, από όσο γνωρίζω, κάνατε και κάποια giveaway. Εννοείται πως δίνατε και στους θεατές κάποιες προσκλήσεις. Εννοείται, έχουμε άριστη συνεργασία.
0: Είναι φοβερό το giveaway.
1: Έχουμε άριστη συνεργασία.
0: Πάρα πολύ. Τι εκπλήξεις όμορφες και ωραίες έχουμε φέτος το χειμώνα για τον κόσμο, και όχι μόνο του Πειραιά, για το Δημοτικό Θέατρο, είναι εμβληματικό θέατρο, μαζεύει κόσμο από όλη την Αττική, έτσι δεν χρειάζεται μόνο το...
1: Πέρσι το Δημοτικό Θέατρο ξεπέρασε τους 90.000 θεατές, 45 δωρεάν, πάνω από 45 δωρεάν εκδηλώσεις για το κοινό, για όλο τον κόσμο. Τώρα φέτος ξεκινάμε με 25 νέες φωνές, 25 νέες παραστάσεις, όπως στην πορεία φυσικά θα προσθεθούν...
0: Πότε ξεκινάμε?
1: Έχουμε ξεκινήσει με τον Τζένι Τζένι αυτή τη βδομάδα. Συνεχίζουμε το Νοέμβριο με τον Άρη Μπινιάρη, με τον κύριο Άρη Μπινιάρη, τον Ντόγκβιλ, και συνεχίζουμε μετά με το Καταφαντεσία Ασθενή του Μολιέρου, σκηνοθεσία του κύριου Γιάννη Μπέζου, παίζει ο κύριος Σπύρος Παπαδόπουλος και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί. Όπως επίσης έχουμε και το Φουαγέ και τη σκηνή Ωμέγα, όπου πραγματοποιούνται παραστάσεις παράλληλα, εννοείται, με νέους δημιουργούς. Έχουμε κάνει ένα άνοιγμα νέους συγγραφείς, νέους δημιουργούς, και δίνουμε ένα βήμα στη νέα γενιά του θεάτρου. Τώρα από εκεί και πέρα, από φέτος ξεκινάμε μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπαίνει σαν χορηγός στο Δημοτικό Θέατρο, που θα πραγματοποιηθεί ένα ερεινό φεστιβάλ το Μάρτιο. Το project είναι το «Τι πιστεύω». 25 συγγραφείς θα δημιουργήσουν κάποια κείμενα για το «Τι πιστεύω για την πόλη μου». Επίσης, για 2 με 3 εβδομάδες θα τοποθετηθούν κάποια art hubs σε κεντρικές πλατείες της πόλης, όχι στο κέντρο, στον γύρω Πειραιά. Από εκεί πέρα θα υπάρχουν πάλι νέοι δημιουργοί, όπου θα κάνουν και μουσικά σχήματα, μουσικά σύνολα, artist, και θα είναι ένα project στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Θα έχετε και μουσικές εκδηλώσεις εκεί?
1: Και μουσικές εκδηλώσεις με νέα παιδιά. Απλά το πιο σημαντικό είναι τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο κάθε χρόνο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δωρεάν εργαστήρια, δωρεάν για το κοινό, θεατρικό εργαστήριο για ενηλίκους, θεατρικό εργαστήριο για ανηλίκους, για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, για παιδιά τα οποία δεν βλέπουν, για παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα κινητικότητας, για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα κινητικότητας, εργαστήρι ποίησης και διάφορα άλλα.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και στατιστικά έχουμε κάποιο στοιχείο πόσος κόσμος επισκέφθηκε πέρσι το Δημοτικό Θέατρο?
1: Πάνω από 90.000 βάσει των εισιτηρίων. Ναι. Είναι παραπάνω, γιατί είναι και δωρεάν παραστάσεις, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχε εισιτήριο, υπήρχε δελτίο εισόδου. Πάνω από 90.000 κόσμος.
0: Είχε τόσο κόσμο.
1: Τόσο πολύ, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία όλη αυτή που κάνετε, και το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Και είναι βασικό βέβαια να διευρυνθεί η παρουσία και η εξωστρέφεια, έτσι, του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Εννοείται. Φιλοξενούμε φέτος το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας. Είναι μια συμπαραγωγή που θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο. Αυτό. Φιλοξενήσαμε μια παραγωγή από την Τουρκία τώρα το Σεπτέμβριο. Η άποψή μας είναι, και η δική μου και του καλλιτεχνικού διευθυντή του κ. Διαμαντή και φυσικά του Δημάρχου, το θέατρο να μην είναι μόνο μέσα στους 4 τείχους, να είναι και σε όλη την πόλη.
0: Για το website θα μας πείτε τίποτα?
1: Εννοείται πως από φέτος ξεκινάει ένα καινούριο site. Η εταιρεία UNET μας έφτιαξε ένα σύγχρονο site, όπου θα ενημερώνεται εκεί πέρα ο θεατής, ο πολίτης ή ο επισκέπτης. Όπως επίσης και θα έχουμε και μια νέα εφαρμογή.
0: Θα μπορείς και να επιλέξεις εκεί πέρα τι θες να κάνεις.
1: Θα μπορείς να επιλέξεις, ναι, και μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι χορηγία της Telecom, την έχει φτιάξει η εταιρεία Warply που συνεργάζεται με την εταιρεία Telecom μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο. Το θέατρο δεν σταματάει μόνο μέσα στο Δημοτικό Θέατρο, συνεχίζει και μετά τις παραστάσεις εκτός στην πόλη, όπου από εκεί και πέρα θα επιλεχθούν κάποια καταστήματα τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το project και θα παρέχουν στους θεατές κάποιες εκπτώσεις για μετά το θέατρο.
0: Καταστήματα εστίασης.
1: Εστίασης, ρούχων, ό,τι οποιοδήποτε κατάστημα είναι στον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Μια άλλη μέρα,
1: δηλαδή. Μια άλλη μέρα, ναι.
0: Α, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Είναι καινούργιο που μας λέτε τώρα.
1: Είναι καινούργιο. Ένα νέο project.
0: Και είχατε και πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την Περιφέρεια, έτσι.
1: Έχουμε μια προγραμματική σύμβαση που τρέχει από φέτος, από το Δεκέμβριο που υπογράφηκε.
0: Το Χαρδάκι αν έχετε υπογράψει.
1: Εννοείται πως ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια. Έχουμε κάνει μια τετραμερή σύμβαση Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι Δήμος Πειραιά και ο Αναπτυξιακός του Δήμου Πειραιά, όπου οι άνθρωποι είναι αρρωγοί και στέκονται δίπλα μας σε όλο το εγχείρημα αυτό. Φυσικά ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χαρδαλιά και την κυρία Αντωνάκου και τον κύριο Βοδενικόλα που τρέχουμε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και καλή δύναμη να ευχηθούμε και καλό κουράγιο. Χριστούγεννα έχουμε προγραμματίσει τίποτα, έτσι κανένα ωραίο...
1: Χριστούγεννα προγραμματίζεται από την κυρία Ζαρακέλη από το Τμήμα Εξωστρέφειας και Τουρισμού. Εννοείται πως θα συμμετάσχουμε και εμείς σαν Διεύθυνση Πολιτισμού. Δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε ακόμα, κύριε Σαραντάκο. Σε αυτό το χρόνο θα σας τα πούμε, τα οφειλάμε για εκπλήξεις.
0: Παρ' όλα αυτά. Λέει καμιά μπουκάτσα, έφερε τη Δήμα αυτή να φύγει. Περιμένω καμιά πρόσκληση για το Μολιέρο.
1: Η αλήθεια είναι, έψαχνα φούρνο να βρω, αλλά τελικά κατέληξα σε κάτι λάμπες.
0: Δεν είχε ένα φούρνο, όλο ο Πειραιά, 9 το πρωί, πού ήρθατε, κύριε Αντίπαλο.
1: Δεν βρήκα, κύριε Σαραντάκο. Και έχουμε σταματήσει και το κέικ. Και έχετε πάθει μεγάλο κακό, το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία και πολύ καλλιτεχνική σα διαδρομή που κάνουμε, πείτε μα τώρα. Κλείνοντας, στον κόσμο θα σας συμβουλέψετε. Βέβαια, να πούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν σε όσους σκέφτηκαν το θέμα των λεωφορείων για το ΒΕΑΙ και το καλοκαίρι. Εξυπηρέτησε πάρα πολύ κόσμο. Και καλό θα είναι, εκτιμώ εγώ, τώρα και το χειμώνα, αν μπορείτε να βάλετε κάποια λεωφορεία στις γειτονίες του Πειραιά, όταν έχετε παραστάσεις με ενδιαφέρον μεγάλο, για να έχει το κόσμος και να μπορεί και να μετακινείται κιόλας.
1: Στο θέατρο Κωνσταράκος ήταν το πρόβλημα της μετακίνησης, γιατί γίνονται και εκεί παραστάσεις.
0: Για
1: το θέατρο Κωνσταράκου στα Καμίνια, ναι. Παρ' όλα αυτά τοποθετήθηκαν λεωφορεία σε συνεργασία με τον κύριο Ρέπα, που είναι το κομμάτι αυτό, όπως και επίσης και στο Βεάκιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που είστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας και μας ξεχνάτε εδώ
1: εμείς
0: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο
1: και
0: το Δημοτικό Ραδιόφωνο αργός σε όλες τις προσπάθειες.
1: Εννοείται, είστε δίπλα μας και ελπίζω να μας ξεχνάτε και εσείς, κύριε Σαραντάκο.
0: Εγώ προσωπικά, καθόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε και επιστρέφουμε.

Και μια και είμαστε έτσι σε καλλιτεχνικό mood, να πούμε, βλέπω όλα τα πρωινά εδώ λένε για τις, τα βλέπετε και εσείς και οι μορφές, βαθύ το τραύμα στη σχέση Καρβέλα Βύση παίζει το Μέγκα τώρα για παράδειγμα. Ορμόμενος ο τίτλος, εύστοχος ο τίτλος του Βασίλη του Πελέ και του φίλου μου από το τραγούδι το μόνιμο της Άννας Βύση. Και βέβαια και τα site φυσικά το έχουν ανεβάσει πολύ το θέμα αυτό, ότι η μεγάλη κόντρα αυτή των δύο μεγάλων μουσικών, ερμηνευτών και συνθετών, γιατί κακά τα ψέματα, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει εκπληκτικά τραγούδια που τα τραγουδήσανε πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, όσο για την Άννα Βύση έχει τραγουδήσει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και όπως λένε και οι φίλοι της, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, το έχετε ακούσει και μορφές αυτό. Και τώρα βγήκαν οι άνθρωποι εδώ πέρα με μακροσκελείς ανακοινώσεις στα social, στα TikTok, στα Twitter κτλ. Και κάνουν ολόκληρες ανακοινώσεις, δηλώσεις, κόντρα δηλώσεις και μάλιστα με φράσεις σκληρές θα έλεγα. Η Βύση, η Άννα λέει, χαρακτηρίζει το δελτίο τύπου 4 σελίδων του Νίκου Καρβέλα γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό. Με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή του γράφει, εγώ μιλάω για ντροπή. Ο Νίκος Καρβέλας από την πλευρά του απάντησε ότι δεν είναι η Άννα Βύση που ήξερα. Μάλιστα η Άννα Βύση κλείνει λέγοντας θα πάμε κόντρα και όπου βγει και υπογράφει Άννα Βύση. Απάντησε στην προηγούμενη ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Νίκος ο Καρβέλας για την Άννα Βύση την χθεσινή. Ο Νίκος Καρβέλας είπε ότι δεν τηρήθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί, δεν τηρήθηκαν οικονομικές ιστορίες που είχαν γίνει. Η Άννα Βύση έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή γράφει. Βιοπορίζομαι τη δουλειά μου και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια. Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του όπως πρέπει να αμείβεται οποιοδήποτε άνθρωπος εργάζεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα διαβάσετε και στα διάφορα site, θα τα διαβάσετε και στις τηλεοράσεις, στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανά, σε όλα. Κουράγιο να έχετε να διαβάζετε. Τώρα εγώ να αρχίσω και διαβάζω τις ανακοινώσεις της μακροσκελής της Καρβέλα και οι άλλες ανακοινώσεις ίδια έκταση της Βύση κτλ. Δεν θα φτάσει εγώ, θα τελειώσουμε και θα ακόμα εδώ θα είμαστε και θα τραγουδάμε. Θα τραγουδάμε, είπαμε. Βάλτε ένα ωραίο τραγουδάκι γιατί πολύ μιλήσαμε σήμερα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο δημοτικό μας ραδιόφωνο του Πειραιά. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κ. Ρούμπιο, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αστακώσει η Αθήνα, φρούριο στην κυριολεξία. Τα πλάνα μεταδίδουν τα τηλεοπτικά κανάλια με τους δρόμους, τους άδειους δηλαδή. Πριν από 10 λεπτά ήταν άδεια η Βασιλεία Σοφίας από το ύψος λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το Παναθηναϊκό Στάδιο και από το ύψος της Μιχαλακοπούλου μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα παρά μόνο η πομπή με τα 16 αυτοκίνητα που είχε ο κύριος, που έχει μαζί του ο κύριος Ρούμπι, όπως μας είπε και ο Κίμωνα λογοθέτης. Υπομονή, παιδιά, και κουράγιο. Θα περάσει η μέρα, σήμερα είναι αυτή η ιστορία. Και αύριο φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πηγαίνει στην Πορτογαλία και αποκαθίσταται επιτέλους και η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

0: Το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο προβλέπει 10.30 λοιπόν συνέντευξη τύπου των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και ΗΠΑ. Ακολουθεί ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τρεις συμφωνίες και στις 7 θα είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπαμε, κλειστά είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε αντί να πάμε στην Αθήνα, κάτσε να κατεβούμε στον Πειραιά να βρούμε τον κύριο Νικήτα Γκόλφη, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, φίλος γνωστός και μη εξαιρεταίος από τους πολύ καλούς επαγγελματίες της πόλης, γιατί έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια, όχι μόνο στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και στις γειτονιές, με τον καλοπισμό των παρτεριών, με όλα. Και βέβαια αυτό φαίνεται και στον κόσμο, έτσι, διότι πόλη χωρίς πράσινο είναι πόλη χωρίς οξυγόνο. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαραντάκο μου.
0: Τι κάνετε, δουλίτσα?
1: Καλά είμαστε. Καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους Πειραιώτες.
0: Το φτιάξαμε το Πασαλιμάνι, έτσι, πάμε καλά.
1: Και το Πασαλιμάνι φτιάξαμε και πολλές, και τη πέμπτη και τέταρτη κοινότητα είμαστε και φτιάχνουμε και καθαρίζουμε. Γίνονται πράγματα στον Πειραιά, παρότι την έλλειψη προσωπικού, όπως είναι γνωστό, το ξέρετε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθούμε με προγραμματισμό να είμαστε όπως πρέπει, να κρατάμε την πόλη καθαρή, να κρατάμε την πόλη κλαδεμένη, για να είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είδα τη δουλειά που έγινε στο Πασαλιμάνι, αλλά έχετε κάνει και άλλες δουλειές, δηλαδή και στα Καμίνια είχατε πάει και παντού, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό και από τα μέσα του Σεπτεμβρίου έχουμε ξεκινήσει και θα έχουμε όλα μας τα συνεργεία σε κάθε κοινότητα του Πειραιά.
0: Μου γράφουν τώρα οι φίλοι και στην Παλιά Κοκκινιά. Ναι, έχετε δίκιο, και στην Παλιά Κοκκινιά. Ξέχασα εγώ να το πω, ναι, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη.
1: Και στην Παλιά Κοκκινιά. Έχουμε ξεκινήσει από την πέμπτη κοινότητα, στην οποία κάτσαν όλα τα συνεργεία της υπηρεσίας μας περίπου στις 15-20 μέρες. Προσπαθήσαμε και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, κλαδέματα, πάρα πολλά πράγματα. Αφήσαμε την πέμπτη κοινότητα, ναι, αλλά με προσανατολισμό να ξαναγυρίσουμε μετά από 1,5 μήνα όλα τα συνεργεία πάλι στην πέμπτη κοινότητα, και αυτός είναι ο προγραμματισμός. Δηλαδή πάμε τώρα στην τέταρτη κοινότητα, βρισκόμαστε Παλιά Κοκκινιά, Καμίνια, γίνεται το ίδιο πράγμα, καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους, σε πλατείες, σε παιδικές χαρές, όπου χρειάζεται, και όπου χρειάζεται κάνουμε και δεντροφυτεύσεις, είτε θάμνων είτε δέντρων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Και μετά θα συνεχιστούν και στις επόμενες κοινότητες, τελειώνοντας και τις 5, ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή, από την πρώτη κοινότητα που επισκεφτήκαμε, και έχουμε μία ροή. Ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος, λόγω του έλλειψη προσωπικού που έχουμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό και θα σας ρωτούσα τώρα, είναι μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία Πρασίνου τα τελευταία 2 χρόνια είναι ακραία υποστελεχωμένη. Και προσπαθούμε με διάφορα οκτάμινα, δίμηνα, με συμβάσεις, που οι περισσότεροι είναι ως εργάτες.

0: σε όλα τα διαμέρισματα.
1: Σε όλα τα διαμέρισματα του Πειραιά. Προσπαθούμε να αναπνέει ο κόσμος οξυγόνο, πράσινο. Αλλά σας λέω, είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, πυκνοδομημένη η περιοχή μας. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι.
0: Δεν υπάρχουν. Έχετε δίκιο, κύριε Γκόλφη. Καλή δύναμη.
1: Ακόμα και τα πεζοδρόμια μας είναι μικρά, δεν μπορείς να βάλεις δέντρα εύκολα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά στο κέντρο που μένουμε, τα πεζοδρόμια είναι μικρά, δεν μπορεί να φυτέψει εκεί πάνω.
1: Δεν μπορεί να φυτέψει. Πώς δεν θα υπάρχει διέλευση πεζών, δεν μπορεί να περάσει το καροτσάκι. Είναι πολλά που πολλοί παράμετροι.
0: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο να έχετε, κύριε Αντιδήμαρχέ μου, και είμαστε πάντα εδώ να τα λέμε όλα αυτά. Τα πολύ ευχάριστα και τα πολύ όμορφα. Καλημέρα σας.
1: Και
0: εγώ, γεια σας. Χαίρετε. Καλά, τηλεθεατές δεν το λες τώρα, γιατί τηλεθεατές είμαστε τηλεόραση. Ακροατές είμαστε εδώ, καταλάβεις. Πάμε.

0: Έλα να διαβάσω τα μηνύματα, ξεχάσαμε τα μηνύματα. Ο Αργύρης, καλημέρα, προφητικό το τραγούδι Μίστερ Μπάτο που βάλατε πριν, κύριε Μολφέση μου. Μιχάλης Γιώνη, για τον κύριο Γκόλφη. Η τρίτη κοινότητα έχει πρόβλημα, κύριε Γκόλφη. Νέο Φάλιρο εκεί, Καστέλα, αντιδήμαρχε, σας το μεταφέρω. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Τιμολέων, παρακαλεί μην κόβετε ευκάλυπτους οι οποίοι είναι μέσα στο Ρετσίνα, έχουν αποδεκατιστεί. Ωραία, μάλιστα, το είπαμε και αυτό. Και βέβαια να καλημερίσουμε τώρα τον Λουκά Θεοφανόπουλο, να του παραδώσουμε και το μικρόφωνο και τη σκυτάλη. Να σε ενημερώσω απλά για να ξέρεις από πολιτικής απόψεως, η τροπολογία για το Καραϊσκάκι μέσα στην εβδομάδα θα μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ψηφιστεί μέχρι τέλος του μήνα.
1: Νομοθετική ρύθμιση.
0: Νομοθετική ρύθμιση θα μπει σε
1: νομοσχέδιο
0: το οποίο έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέχρι την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Σε ενημερώνω και αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Τον κόσμο ενημερώνω.
0: Εμάς ενημερώνουμε τους Ολυμπιακούς.
1: Όλο τον κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, είναι έργο πλοής γενικότερα για τον, και για τον Νεοφάλιρο. Φαντάζομαι μερικά χρόνια και την περιοχή, δηλαδή με το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μακάρι να προχωρήσει υπογειοποίηση.
0: Υπογειοποίηση.
1: Πολύ μεγάλο έργο. Θα ήταν ευκαιρία.
0: Το είπαμε χτες.
1: Πού?
0: Στο συνάδελφο με τον Μητσοτάκη, τη θέσα μου.
1: Α, δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ το γνωρίζω, το μάθω αυτό αύριο. Αυτό... Θα σου έχω απάντηση αύριο γι' αυτό.
1: Ξέρω γιατί το λέω. Λοιπόν, το νέο σεφ. Το κολυμπητήριο.
0: Εγώ της κακομεύσα και
1: το παραδίπλα, το Αέναον Πάρκο του που θα ενώνει Φάλιρο με Παλαιό Φάλιρο.
0: Θα προλάβω να τα αυτά.
1: Ναι, βρε Γιώργο. Αν πάνε όλα καλά, το Σεπτέμβριο του 2028 θα είσαι μέσα στο νέο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Εντάξει.
1: Λογικά. Να πάνε όλα καλά.
0: Και να έχουμε και υγεία.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα πια είναι, ήταν μεγάλη είδηση χθεσινή. Η σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίν, στο οποίο προείδρευσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, του ανέπτυξε, του έδειξε τα σχέδια, όλο αυτό το επενδυτικό project, το οποίο θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια, ιδία κεφάλαια, δηλαδή το κράτος θα βάλει μισή δραχμή. Το μόνο που χρειαζόταν από το κράτος ήταν αυτή η νομοθετική ρύθμιση για το συντελεστή δόμης, δεν ξέρω αν το λέω καλά, δηλαδή για την υπερύψωση του Καραϊσκάκη που ήδη έχει περάσει από το Δήμο Πειραιά και περιμένουμε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα έργο πραγματικά το οποίο θα εκτοξεύσει τον Ολυμπιακό, θα εκτοξεύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε συνδυασμό με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο του ΣΑΕΚ, τη Νέα Τούμπα και οτιδήποτε άλλο καλό έρχεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά είναι ανάπτυξη. Είναι ένα έργο το οποίο χθες στο θέμα που ανεβάσαμε στο κανάλι 1.gr έχω προσθέσει και το θέμα το σχετικό με το βίντεο, με όλα αυτά τα οποία να ξαναθυμηθεί ο κόσμος τι ακριβώς θα δημιουργηθεί στο

0: Φαλήρο. Και με την ευκαιρία χθες που ήταν σχεδόν όλος ο Ολυμπιακός συγκεντρωμένος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γαβαλά «Η γέννηση ενός θρύλου», έθεσα τη σχετική ερώτηση στον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που ήταν από την πλευρά του Ολυμπιακού στη χθεσινή σύσκεψη. Από, εκτός από τον κύριο Μόραλη, ήταν ο Γιάννης Βρέτζος και νομίζω και ο κύριος Μπαμπούκης από πλευράς Ολυμπιακού. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό και κυρίως στο να πραγματοποιηθεί σε άριστο κλίμα η συνάντηση έπαιξε ο κύριος Μιλωνάκης. Τουλάχιστον αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες.
1: Παρόν στη συνάντηση.
0: Παρόν βεβαίως στη συνάντηση.
1: Και φυσικά παρόν και αρμόδιος υπουργός, ναι, ναι, ο κ. Σταύρος Παπαστάβου.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Μορφέση, πάμε να ακούσουμε τι μας απάντησε χθες ο κ. Μόραλης. Δεν ήθελε να ανοίξουμε πάρα πολύ. Ναι. Λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουν όλοι με πράξεις, λίγα λόγια, πολλές πράξεις για αυτό το θέμα.
2: Το μέλλον όταν φτάσει στη σειρά στη δεκαετία του 2020 θα μνημονεύουμε και το νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης που μπήκε στη τελική ευθεία σήμερα.
3: Ναι, νομίζω πως ναι. Σε ένα βιβλίο της δεκαετίας του 2020 θα το μνημονεύουμε. Νομίζω η συνάντηση αυτή πήγε καλά. Κυβέρνηση απεδέχθη το αίτημα για την περίπτωση του Ολυμπιακού και να δούμε από εδώ πέρα πώς θα προχωρήσουμε.
4: Στη συνάντηση που κάνατε, διάβασαμε την ανακοίνωση της κυβέρνησης να λέει ότι θα προχωρήσουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχετε μια εικόνα από ό,τι θα γίνει αυτό?
3: Θα ρωτήσετε την κυβέρνηση, αλλά σύντομα.
0: Την απάντηση να δώσει
1: την Παρασκευή
0: πρωτήτερα από πλευράς κυβέρνησης. Ήταν και η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός
1: Κοινωνικής Συνοικίας και Οικογένειας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και βουλευτής της
0: περιφέρειας. Και βουλευτής και Ολυμπιακός. Είπα, χθες το Δημοτικό Θέατρο ήταν σύσσωμη Ολυμπιακή Οικογένεια. Όμως το κλου της βραδιάς ήρθε από Παναθηναϊκό. Θα εξηγήσω, πάνω ακούσουμε τη ρώτησα και την κυρία Μιχαηλίδου για να κλείσουμε το θέμα Γεώργιος Καραϊσκάκης.
2: Το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και σήμερα είχαμε τη σύσκεψη όπου ανοίγει επιτέλους το δρόμο για την ανέγερση του.
5: Κοιτάξτε, εδώ ήμασταν και για την παρουσίαση του νέου γηπέδου μαζί και με τον πρόεδρο, μαζί με τον δήμαρχο πάλι. Μια μεγάλη επένδυση, μια επένδυση για τον τόπο μου, τον Πειραιά, μια επένδυση για τη χώρα, μια επένδυση για τον αθλητισμό και ένας τόπος για τον οποίο θα είμαστε ακόμη πιο περήφανοι. Γιατί εμείς οι Γαύροι είμαστε ούτως ή άλλως περήφανοι για το Καραϊσκάκη. Και έχουμε και το σεφ, έτσι. Δηλαδή, 2-2 είμαστε εδώ πέρα. 2-2 μέσα σε ένα χρόνο, νομίζω. Εντάξει. Και μπράβο στον κύριο Γαβαλά που μας ενώνει όλους μαζί και μας φέρνει πάλι να γιορτάσουμε την ομάδα μας.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα τα νεότερα.
1: Είναι σιγά, πρέπει,
0: ναι. Σαν ακούει Γιώργο Σαραντάκο.
1: Στο θηλυκό του. Μόνο που δεν είναι υπουργός, βέβαια.
0: Ούτε η κυρία Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Ρεπόρτερ. Οπότε είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού.
1: Πες μας για τον Μπράστον που μου λέγες.
0: Λοιπόν, την εκδήλωση χθες για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Είναι κόκκινος ο Νικήτας Κακλαμάνης.
0: Όχι κόκκινος.
1: Κατακόκκινος.
0: Κατακόκκινος. Μας είπε και την ιστορία πώς έγινε ο Ολυμπιακός, την άδρο που τους έφερνε ο κύριος ο αείμνηστος ο Γουλανδρής.
1: Ανδριώτης ο Γουλανδρής.
0: Ανδριώτης ο Γουλανδρής έφερνε τα παιδιά πριν φύγουν για το νησί, για πάνε σχολείο, που περνάνε την ώρα τους, Καραϊσκάκη. Λοιπόν, έτσι έγινε. Λοιπόν, κάποια στιγμή φώναξε σκηνή τον κύριο Κιωσέ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγες ώρες θα είναι όλη η εκδήλωση στη Web TV. Και πλάσα άλλο ένα θέμα με δηλώσεις. Είπα να τη βάλουμε όλοι τώρα.
1: Πολύ ωραίος.
0: Για όλους όσοι δεν ήταν, καλό θα είναι να δουν το μεγαλύτερο κομμάτι της χθεσινής εκδήλωσης. Γιατί είχε καταπληκτικές. Λοιπόν, τον θυμάσαι Βασίλη του Καρδάση, τον αείμνηστο καθηγητή. Ο οποίος είχε ασχοληθεί και είχαν φτιάξει και το ιστορικό αρχείο του Ολυμπιακού μαζί με τον Πέτρο τον Κόκαλη και άλλους επιστήμονες. Ο Βασίλης Καρδάσης λοιπόν είχε ανακαλύψει το πρωτότυπο καταστατικό ίδρυσης του Ολυμπιακού του 1925 και άλλα έγγραφα, τα οποία ο κύριος Κιωσές τα είχε στην κατοχή του και τα παρέδωσε χθες στους αντιπροέδρους του Ολυμπιακού, στον Γιάννη Μόραλη και τον Κώστα Καραπαπά, για να τοποθετηθούν στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού. Είναι τα έγγραφα αυτά τα έγγραφα τα οποία μπήκαν υπογραφές των Ανδριανοπουλέων, του Μανούσκου, όλου του Νότου Καμπέρου. Όλα αυτά λοιπόν από χθες, όλα αυτά από χθες το βράδυ είναι στα χέρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σημαντική στιγμή βεβαίως η συνέβρεση δύο θρύλων του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Άκη Λεμονή. Του Άκη Λεμονή και του Γιώργου Μπαρτζόκα μαζί με τον Νίκο Γαβαλά και τον Βαγγέλη τον Αβουλά, ο οποίος ήταν παρουσιαστής της εκδήλωσης. Τυφλός δικηγόρος ο Βαγγέλης, γνωστότατος, έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία του, του ακουστικού συστήματος μετάδοσης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς, αυτό θα σου λέγανε.
0: Στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θρύλο, είπε ο Τάκης Λεμονής στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Όχι, θρύλος ο Τάκης Λεμονής. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Επίσης, σας προτρέπω να ψάξετε να βρείτε το βίντεο σε σκηνοθεσία του Νίκου Πουρσανίδη, του αδελφού του Ηλία, σε σενάριο του Νίκου Γαβαλά, όπου μεταφέρει μέσα σε 7 λεπτά εκείνες τις στιγμές, τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Είναι μια δημιουργία, μια δημιουργία με χρήση και τεχνητής νοημοσύνης. Μας μεταφέρει, Γιώργο, εκεί πέρα, στα μέσα της δεκαετίας του 20. Τα πρώτα παιχνίδια, έχει και υλικό από παλιά μάτς του Ολυμπιακού εκείνης της εποχής και φυσικά τα καρέ, τα οποία λίγα λεπτά που υπάρχουν από το πρώτο επίσημο αγώνα για ευρωπαϊκή διοργάνωση του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι με τη Μίλα, τιμήθηκαν μια κυρία φίλαθλος του Ολυμπιακού, μεγάλη ηλικία, η οποία δεν έχει χάσει παιχνίδι του Ολυμπιακού από το 50 τόσο και μάλιστα είναι η μοναδική η οποία είχε εισιτήριο αυτούσιο του αγώνα Ολυμπιακός Μίλαν, το οποίο το παρέδωσε χθες στη σκηνή στον Ολυμπιακό.
1: Τι λες τώρα?
0: Αυτό που σου λέω. Έβαλε τα κλάματα, βέβαια τους έδωσαν και τη ρέπλικα, την πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού του 25. Την παρέλαβε από τα χέρια του ιστορικού αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κυριάκου Καραταΐδη. Μετά τιμήθηκε η μνήμη της Κανέλλας Χρυσονίδου, της καλής μας φίλης, της Κανέλλας, η οποία είχα στη μάχη με τον καρκίνο πριν από λίγο καιρό, υπεύθυνη στηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τη φανέλα παρέλαβαν ο σύζυγός της, ο Φάνης, και ο γιος της, ο Ιάκωβος, από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και ο Τάκης Λεμονής παρέδωσε μια μπλούζα ιστορική στον Γιάννη Πολυκαντριώτη. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τον Γιάννη Πολυκαντριώτη.
1: Είναι άλλα μια ιστορία.
0: Πειραιώτης, χρόνια αντιπρόεδρος και τώρα τέχνης, τέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, την εποχή μάλιστα που ήταν γενικός αρχηγός ο άϊμνησος Μιλτιάδης Μαρινάκης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν κλείσαν τα φώτα στη Νέα Φιλαδέλφια πήγε, μπήκε στο πυλώνα να δει εάν πραγματικά υπάρχει βλάβη και τον έκλεισαν μέσα οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ο Γιάννης Πολυκαντριώτης, ο οποίος, ξέρεις τι, το χρωστάω μια εκπομπή, αλλά θέλω μια εκπομπή και θέλω να ετηθώ από τη διοίκηση του σταθμού 3 ώρες εκπομπή στην Ελευθερία. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε τον Γιάννη Πολυκαντριώτη μια μέρα.
1: Είναι πολύ ευσυγκίνητος, να ξέρεις.
0: Πάρα πολύ. Το ξέρω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι η δήλωση την οποία έχει κάνει στο κανάλι 1 πριν τον τελικό του Conference League έγινε viral. Έπαιξε με εκατομμύρια προβολές από όλα τα μέσα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί πραγματικά να ανοίξει το μικρόφωνο και να μιλάει για 3 ώρες μόνο για Ολυμπιακό και πράγματα τα οποία δεν έχουν υπόθεση, δεν έχουν ακουστεί. Καλοτάξτε το βιβλίο του Νίκου. Ρεπορταζάκι, όπως είπα, το μεσημέρι. Πολλά και διάφορα.
1: Ρεπορταζάκι.
0: Ναι, ρεπορταζάκι.
1: Θεματάρες,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και στην Web TV. Φωτογραφικό υλικό, έχουμε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες χθες από την εκδήλωση στην ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr. Σ' άλλα νέα τώρα, μπαίνουμε τελική ευθεία για το ντέρμπι της Κυριακής. Το μεσημέρι θα είναι εδώ, επέστρεψε από την Κροατία ο Φράνκο Νάκης να συζητήσουμε, θα έρχεται εδώ, παραμονές των αγώνων της Ευρωλίγκας. Θα κάνουμε στην κουβέντα μια ενότητα 20 λεπτή για το μπάσκετ, παρουσία του Φράνκο. Και τις ημέρες των αγώνων που θα μεταδίδουμε θα είναι εδώ με τον Βαγγέλη Χατζικοσταντή και θα σχολιάζουν το μάτς που θα μεταδίδουμε από την Παρασκευή. Να πω βεβαίως ότι την Παρασκευή έχει το Ολυμπιακός Ανατολού. Επίσης, χθες ο Ολυμπιακός το Πόλο έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα 17-10 με κατάμεσο από Ολυμπιακού κολυμπητήριο στο Ανόβερο. Έλεγε ο Έλβις Φάτοβιτς, ο γιος του προπονητή, ο οποίος ήρθε φέτος, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Κροατίας. Τι είναι αυτή η Ολυμπιακή, δεν το περίμενε. Τώρα, ξέρει, αλλά Το ζήσαν καλά χθες στο Ανόβερο. 3-0 τα κορίτσια του Ολυμπιακού. 3-0 σετ στο ξεκίνημα του Βαλκανικού Κυπέλου χθες. Και απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός Champions League στο Πόλο. Πρώτη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στην ιστορία του. Παίζει εκτός με τη Μαρσέη. Τη Μαρσέη, την οποία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο την αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα. Εισιτήρια υπάρχουν Τετάρτη, για αυτό το μάτς.
1: Τετάρτη.
0: Πέμπτη νομίζω. Πέμπτη είναι και η Europa League.
1: Αν είναι
0: εκεί. Έχει μείνει στο Champions League του χρόνου. Champions League,
1: του χρόνου.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Ναι, θα πάνε.
0: Αλλά για να πάνε καλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός καταρχάς να μην μείνει πολύ πίσω στο κυριακάτικο.
1: Αχ, μου κάνει μπαλίτσα τα πέσει παιχνίδια.
0: Λοιπόν.
1: Σύνθεση που θα μου πει.
0: Σύνθεση.
1: Έτσι.
0: Δύσκολο. Θα σου πω. Για όλους τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων όλης της Ευρώπης.
1: Α, έχεις δίκιο. Είναι τα παιχνίδια, βέβαια.
0: Περιμένω να δουν στην κατάσταση. Έχουν Σωστός. Γυρίσει οι διεθνείς. Πώς είναι και όλα τα υπόλοιπα. Οι θέσεις, όλα αυτά θα αποφασιστούν, πίστεψέ με, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Έχεις από όλους τους προπονητές.
1: Λοιπόν, αυτά εδώ τελείωσες. Αυτά ήταν.
0: Ναι, παρά 5 ώρα να κλείσουμε. Να έρθει.
1: Καλά, μην φύγει. Εντάξει, κάτσε από μια καλή νύχτα. Πάει και τα εδώ. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μολυφέσει, φεύγουμε. Πουλαριστή, είδατε, ο Λουκάς άνοιξε και την πόρτα ήδη. Μην σας κρατάμε και σας άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και μολυφέσει, που να είστε καλά. Καλή δεμιά και θα είστε και αύριο εδώ παρέα. Εδώ, θα είμαστε και αύριο εδώ πάλι. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο συναντάται με τον Γεραπετρίτη στην ατζέντα γεωτρήσεις, κάθετος διαδρομός και ηλεκτρική διασύνδεση. Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ έως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ προανήγγειλε παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. 2 νεκροί στο Κίεβο στην νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας που εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές εν ώψη χειμώνα. Ενώπιον του ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος απάτης κατά του ΙΕΦΚΑ. 12χρονος δέχτηκε επίθεση έξω από σχολείο στο Λασίθι. Τον ξυλοκόπησαν 2 συμμαθητές του, τρίτος κατέγραφε με κινητό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση. Είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.

0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: What your country can do for you, ask what you can do for your country.
4: That it's true that communism is an evil system.
5: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
6: It's very sad news for all of you.
7: To those who would tear the world down, we will defeat you.
8: Продавливают любой ценой. Хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
9: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 7η Οκτωβρίου 2026 σήμερα και εσείς είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1-90,4. Στην εκπομπή εκεί με Πάτατο για την καθιερωμένη μας βόλτα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Στο Viber επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6951-904-904. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε μέσω email στο studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Η ημερομηνία με την οποία κάναμε και την εισαγωγή της εκπομπής σήμερα έχει μια βαρύνουσα σημασία. 7η Οκτωβρίου, η επέτειος από αυτή την θλιβερή όσο και συγκλονιστική επίθεση την οποία είχαμε από την Χαμάς κατά του Ισραήλ. Μια επίθεση η οποία σόκαρε για το πόσο ευνίδια ήταν, για το πόσο έπιασε στον ύπνο τους Ισραηλινούς, αλλά και στη συνέχεια σόκαρε για τις εικόνες από τις απίστευτες βιαιότητες, τις φρικαλαιότητες που είδαμε να διαπράττονται σε όλες τις περιοχές όπου κατάφεραν να φτάσουν μαχητές της Χαμάς και να σκοτώσουν με πραγματικά απίστευτους τρόπους, όπως είδαμε σε πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 1.200 ανθρώπους. Συγκεκριμένα ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 1.951. Επίσης είχαμε πάρα πολλές απαγωγές, περίπου 250. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, όπως ίσως θυμάστε, δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πολλοί πέρασαν ακόμη και σχεδόν 2 χρόνια μετά την απαγωγή τους μέσα στα τούνελ της Χαμάς, στην λωρίδα της Γάζας. Κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απελευθερωθούν, να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στους αγαπημένους τους και να διηγηθούν βέβαια όσα έζησαν. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, το οποίο από μόνο του είναι συγκλονιστικό, η επίθεση αυτή ήταν και ο καταλύτης για όλα όσα ζούμε, βιώνουμε, γιατί βιώνουμε και εμείς τις συνέπειες, έτσι. Και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την 7η Οκτωβρίου του 2022. Έχουμε αυτές τις απίστευτες αλλαγές, τις απίστευτες εξελίξεις που βιώνουμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είχαμε κατά πρώτον από το 2023 μέχρι και το 2025, 2 χρόνια δηλαδή, έναν πόλεμο του Ισραήλ κατά της λωρίδας της Γάζας. Καταλαβαίνω, κατανοώ βέβαια ότι το Ισραήλ λέει ότι ήταν ένας πόλεμος κατά της Χαμάς. Η πραγματικότητα όμως και οι αριθμοί ξεπερνούν, όπως γνωρίζουμε, αυτό το αφήγημα, γιατί είχαμε έναν τεράστιο αριθμό νεκρών. Οι νεκροί Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις μετριότερες τουλάχιστον εκτιμήσεις τις οποίες έχουμε, ξεπερνούν τους 56.000. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, ξεπερνούν τους 74.000 νεκρούς. Μία περιοχή, η λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει ουσιαστικά πλήρως ισοπεδωθεί. Σε αυτή παραμένουν, συνεχίζουν να ζουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, σε άθλιες συνθήκες. Και όσο και αν δεν μεταδίδεται βέβαια καθημερινά και συχνά, ενδεχομένως όσο θα έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις από πλευράς του Ισραήλ δεν είναι σπάνιες. Αυτός ο πόλεμος τελείωσε με την υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, με την υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τη λύση των 2 κρατών. Τίποτε από αυτά δεν έχουμε δει. Αντιθέτως, τα πράγματα για τους Παλαιστίνιους συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά δύσκολα, επειδή έχουμε και τις απίστευτες βιαιότητες οι οποίες διαπράττονται στην περιοχή της Δυτικής Όχθης. Βιαιότητες οι οποίες διαπράττονται από τους επίκους, οι οποίοι δρούν ανεξέλεγκτοι, με την ανοχή και συχνά τη βοήθεια του Ισραηλινού στρατού, με την ανοχή και τη βοήθεια συχνά της κυβέρνησης Νετανιάχου και των εθνικιστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις συνέπειες αυτής της επίθεσης που είχαμε την 7η Οκτωβρίου. Είχαμε επίσης κατά τη διάρκεια, θυμίζω, αυτού του πολέμου αυτή την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, και είδαμε βέβαια πόσο άλλαξαν τα πράγματα από εκεί και πέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτηκε ότι μετά από αυτό που θεώρησε ως μεγάλη επιτυχία, το να τερματίσει δηλαδή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, θα μπορούσε να βάλει μια τάξη, όπως έχει πει, στην Μέση Ανατολή, και κάπως έτσι φτάσαμε και στον πόλεμο, ο οποίος δεν έχει ακόμη ουσιαστικά λήξει, τον οποίο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Τις συνέπειες τις βιώνουμε φυσικά όλοι, με την ανασφάλεια που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, με τα θέματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας που εκτινάσουν πάρα πολύ το κόστος ζωής. Και τελευταία βέβαια βλέπουμε αυτή την κρίση να διαχέεται μετά από την μεγάλη αντεπίθεση που είχαμε από τους Χούθη, τους αντάρτες της Ιεμένης, τους φιλοϊρανούς αντάρτες, οι οποίοι έχουν αναθερμάνει ουσιαστικά τη δική τους αναμέτρηση με την Σαουδική Αραβία. Καταλαμβάνουν σημαντικές περιοχές που τους επιτρέπουν να ελέγχουν κρίσιμα στενά για την, για την ασφάλεια της ναυσιού και την ασυπλοεία και για την διέλευση βέβαια τάνκερ με σαουδαραβικό πετρέλαιο από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον υπόλοιπο κόσμο, εντείνοντας την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα με το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει, για το κόστος της ενέργειας, το οποίο έχει και αυτό πολλαπλασιαστικές συνέπειες. Ήρθε να προσθεθεί στη στεγαστική κρίση που έχουμε σε πάρα πολλές χώρες και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το αυξημένο κόστος ζωής, με την αυξημένη δυσαρέσκεια που υπάρχει προς πάρα πολλές κυβερνήσεις, με την εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης με μια ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι, να έρχεται πρώτη σε δημοσκοπήσεις, να καταφέρνει ακόμη και να μπαίνει σε συνασπισμούς κυβερνήσεων σε κάποιες χώρες. Και όπως βλέπετε κάπως έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγανε κάποτε, ότι από μια πάρα πολύ, από κάτι που μπορεί να φαίνεται ως μια μεμονωμένη πράξη, μπορεί να αλλάξουν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι, ότι η αφετηρία για αυτά θα ήταν κάτι που μπορεί να φάνταζε μικρό, απομονωμένο, μεμονωμένο. Αυτό ξέρετε, το πέταγμα της πεταλούδας που λένε πολλές φορές, ότι μια πεταλούδα η οποία ξαφνικά πετάει στην Κίνα μπορεί να φέρει έναν τυφών, έναν καταγλυσμό στην άλλη άκρη του κόσμου. Σήμερα λοιπόν στο Ισραήλ έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε ένα Ισραήλ το οποίο είναι σε κατάσταση συναγερμού, φοβούμενο ότι μπορεί να υπάρξουν σήμερα νέες επιθέσεις, με ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις για τους απανταχού Εβραίους σε όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μπορεί να στοχοποιηθούν. Και βέβαια έχουμε και τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πόσα ήξερε ή δεν ήξερε ο κύριος Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς, δεδομένου ότι είναι πλέον γνωστό, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί αυτού, ότι είχε λάβει προειδοποίηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι κάτι ετοιμάζει Χαμάς, ότι μέσα σε 10 ημέρες πριν δηλαδή από την 7η Οκτωβρίου, ότι επίκειτο μία μεγάλη επίθεση. Άγνωστο γιατί ο κύριος Νετανιάχου φαίνεται να υποτίμησε ή να ήθελε να αγνοήσει αυτή την πληροφορία την οποία έλαβε. Φαίνεται ότι αυτό βλέπουμε τουλάχιστον, ότι πιάστηκαν στον ύπνο οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο. Αυτό επίσης το οποίο είδαμε στη συνέχεια είναι να τίθενται και πάρα πολλά άλλα ερωτηματικά περί πολιτικών σκοπιμότητων, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Νετανιάχου εκείνη την περίοδο κινδύνευε να πέσει, έτσι. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ για θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την ελευθερία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις, με σκάνδαλα διαφθοράς. Τέθηκαν λοιπόν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία σαφώς θα τεθούν και στη συνέχεια, γιατί θυμίζω ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Και βέβαια θα ήταν ενδεχομένως κάπως διαφορετικό το κλίμα σήμερα, εάν δεν είχαμε και αυτή την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai, στην οποία επέβαιναν περισσότεροι από 150 Ισραηλινοί.
και με όλες αυτές τις πληροφορίες που διαχέονται από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ότι ο συγκεκριμένος συγκυβερνήτης, που όπως γνωρίζουμε επιτέθηκε στον πιλότο, ήθελε να πάρει το έλεγχο του αεροπλάνου, είχε σκοπό να φέρει σε πέρας μια επίθεση περίπου σαν αυτή που είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου, να ρίξει δηλαδή το αεροσκάφος σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, πιθανότατα ακόμη και το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των πιθανών θυμάτων. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αναφερόμαστε λοιπόν στα θέματα της Μέσης Ανατολής με αφορμή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και να δούμε λίγο τι γίνεται στην περιοχή. Είχαμε χθες, όπως είχαμε αναφέρει, αυτή την μεγάλη επίθεση, αντεπίθεση μάλλον, από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης κατά των Χούθη ανταρτών, των φιλοϊρανών ανταρτών. Κατάφεραν να καταλάβουν κάποιες σημαντικές περιοχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, το στενό Μάμπαλ Μαντέμπ, από όπου, όπως είπαμε, διέρχονται τάνκερ έμφορτα μέσω σαουδαραβικό πετρέλαιο. Ωστόσο, σας έχω πει ότι οι Χούθοι έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ευρηματικοί αλλά και πάρα πολύ επίμονη. Είχαμε λοιπόν ανακοίνωση από πλευράς των Χούθη ότι χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ριάντ με βαλιστικό πυραυλό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η είδηση. Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τους πυράβλους αυτούς. Είχαμε επίσης επίθεση με πυράβλους από τους Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Και βέβαια δυστυχώς δεν έχουμε καμία απολύτως κινητικότητα ή οποιαδήποτε προσπάθεια τουλάχιστον εμφανεί αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει για μία ακόμη φορά ένας νέος κύκλος συζητήσεων, διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Βάνς, ότι το Ιράν θα πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να μπορέσει να δερματιστεί ο πόλεμος. Επανέρχεται δηλαδή στο αρχικό ζητούμενο, το οποίο έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Αυτό βέβαια το οποίο έχουμε δει, και αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ότι οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό το οποίο προκάλεσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας αυτό το πόλεμο για να τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δημιουργώντας όμως ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πολύ σοβαρότερο από ό,τι αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς είναι όμηροι του Ιράν και επίσης όμηροι του Ιράν αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του ελέγχου που ασκούν στα στενά, είναι και η παγκόσμια αγορά ενέργειας και εμείς βέβαια με τη σειρά μας ως καταναλωτές. Και θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα, γιατί επίσης μεταξύ των πρώτων θεμάτων που έχουμε σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι η περίπτωση της Κριστίνα Πάικ για μία ακόμη φορά. Κριστίνα Πάικ, αν δεν σας θυμίζει κάτι το όνομα, σίγουρα θα σας θυμίζει η υπόθεση. Πρόκειται για την θανατοποινήτησα στο Τέξας, η οποία την περασμένη εβδομάδα οδηγήθηκε στον ειδικό θάλαμο σοφρονιστικού καταστήματος στη συγκεκριμένη Αμερικανική πολιτεία και της χορηγήθηκαν δύο ενέσεις με συγκεκριμένο βαρτυπουρικό, το οποίο προβλέπεται για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση. Η γυναίκα, παρά τις δύο δόσεις που έλαβε, δεν κατέληξε. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για το τι θα μπορούσαν να κάνουν από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές στο σοφρονιστικό κατάστημα, οπότε αναγκάστηκαν να την μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Γνωρίζαμε μέχρι και χθες το βράδυ ότι ήταν ουσιαστικά σε καταστολή, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Εχθές αργά όμως οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι ανέκτησε τις αισθήσεις της, είχε επικοινωνία με τον περιβάλλον, μιλούσε. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, πραγματικά έχουν εκπλαγεί από αυτή την γρήγορη έτσι ανάκαμψη την οποία είχε η υγεία της. Κάνουν λόγο για μια περίπτωση την οποία δεν έχουν συναντήσει ξανά στα ιστορικά χρονικά. Βέβαια, όπως τονίζουν, δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το εάν θα συνεχίσει να βελτιώνεται η κατάστασή της ή αν πρόκειται για ενός είδους, θα μπορούσαμε να πούμε, αναλαμπή. Εάν όμως αυτή η κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή, αυτή τη βελτίωση δηλαδή παρουσιάζει, είναι σταθερή, η γυναίκα θα επιβιώσει, θα χρειαστεί όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα από θεραπείας και δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη και ποιες είναι και οι μόνιμες βλάβες τις οποίες μπορεί να έχει υποστεί. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι η είδηση ότι επανήλθε κάνει πιο επιτακτικό το να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εάν η πολιτεία του Τέξας και οι αρμόδιες διοικητικές αρχές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν την ποινή, να εκτελέσουν την θανατική ποινή στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Υπάρχει και μάλιστα μια αναστολή εκτελέσεων για κάποιο διάστημα στην πολιτεία του Τέξας, μέχρι να δουν ακριβώς τι γίνεται με το συγκεκριμένο βαρβιτουρικό που χορηγείται στους θανατοπινίτες, γιατί και παλιότερα υπήρχαν κάποια θέματα που είχε θέσει η επιστημονική κοινότητα, ότι δηλαδή δεν είναι το ενδεδειγμένο σκεύασμα για να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μεμονωμένα, μόνο του δηλαδή για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να τα δουν όλα αυτά και σίγουρα μένεται η πολύ μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ συνολικότερα για το θέμα της θανατικής ποινής, πλέον βέβαια και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή γίνεται. Από εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Λίγο βαριά η επικαιρότητα σήμερα, το ξέρω. Θα πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα στο επόμενο μισάωρο, αλλά μην περιμένετε και θαύματα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και με λίγη μουσικούλα και θα τα ξαναπούμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1 90,4

Επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, εκπομπή Κιμ Πάτατο, για τη βόλτα μας ανά τον κόσμο. Και στο μικρόφωνο Κατερίνα Απρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904 και φυσικά μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη γειτονιά μας. Να πάμε λοιπόν λίγο στην Τουρκία, γιατί είχαμε ένα νέο σήμα, ας το πούμε έτσι, για πρόορες εκλογές, την οποία έστειλε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, σύμμαχος του κυρίου Ερντογάν, τοποθετώντας μάλιστα τη διεξαγωγή τους μέσα στο 2028, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θυμίζω, ο Μπαχτσελή, ηγέτης του εθνικιστικού κινήματος στην Τουρκία, σταθερός σύμμαχος του κυρίου Ερντογάν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές λειτουργεί ως κράχτης για το τι πρόκειται να κάνει το επόμενο διάστημα ο Τούρκος πρόεδρος. Θυμίζω επίσης ότι βάσει συντάγματος ο κύριος Νετανιάχου δεν είναι δικαίωμα να είναι υποψήφιος για μια τρίτη προεδρική θητεία. Μέχρι στιγμής έχει εξαντλήσει, ας το πούμε έτσι, τις τρίπλες τις οποίες κάνει για να παραμείνει στην εξουσία. Θυμάστε ότι ήταν πρωθυπουργός, μετά άλλαξε το πολίτευμα ουσιαστικά της χώρας, δημιουργώντας έναν υπερισχυρό θεσμό, το θεσμό αυτό του Προέδρου, μεταπήδησε στην Προεδρία, ολοκλήρωσε τις δύο θητείες και τώρα ψάχνει να βρει τρόπο για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία ως σούπερ πρόεδρος. Αυτό το λοιπόν το οποίο κάνει είναι να παίζει ουσιαστικά ο κύριος Ερντογάν με την, ας το πούμε έτσι, με τη σύνταξη που υπάρχει στο συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος και αφορά τις θητείες του Προέδρου. Αυτό λοιπόν το οποίο ο περιορισμός, να το πω αλλιώς, είναι τα 2 έτη. Επίσης όμως υπάρχει και η αναφορά ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι 2 θητείες. Για να μην μπορεί κάποιος να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό λοιπόν το οποίο σκοπεύει να κάνει ο κ. Ερντογάν είναι να κηρύξει πρόορες εκλογές. Κάποιο λόγο θα βρει, κάποιο θέμα μείζωνας εθνικής ασφάλειας μπορεί να επικαλεστεί. Ξέρει να τα κατασκευάζει αυτά ο κ. Ερντογάν, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Θα επικαλεστεί λοιπόν συνθήκες, πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, για να έχουμε μια πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Θα υποστηρίξει ότι δεν ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του. Και έτσι θα έχουμε έναν νομιμοφανή, ψευδοσυνταγματικά ορθό, ας το πούμε έτσι, τρόπο για να μπορέσει να διεκδικήσει μια ακόμη θητεία, την οποία, όπως όλα έχουν δείξει η Τουρκία, πιθανότητα θα την κερδίσει κιόλας, έτσι, την εκλογική αναμέτρηση. Και μείζον θέμα βέβαια είναι και οι μεγάλες κινητοποιήσεις, τις οποίες συνεχίζουμε να έχουμε στην Γαλλία, με μπροστάριδες τους μαθητές και τους φοιτητές. Εχθές είχαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην χώρα. Πάνω από 250.000 άνθρωποι ήταν στους δρόμους στο Παρίσι. 250.000, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις, χιλιάδες συλλήψεις, προσαγωγές, οι οποίες έγιναν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουμε 32 συλλήψεις, έχουμε 14 τραυματίες. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες σχεδιάζονται για την Πέμπτη, με τους φοιτητές να δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις εάν δεν μας ακούσει η κυβέρνηση και δεν καταλάβει και δεν ανταποκριθεί στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και προσπαθούμε να αναδείξουμε. Ωστόσο, βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή επιστροφή στις αίθουσες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έχει μειωθεί ο αριθμός των σχολείων στα οποία δεν γίνονται μαθήματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, είχαμε 891 λύκεια στα οποία ανεστάλησαν τα μαθήματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 από τα περίπου 3.700 λύκεια τα οποία έχουμε στην χώρα. Και επίσης, αυτό που βλέπουμε όμως τώρα είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά κάποια σχολεία να ανοίγουν. Κάποια σχολεία βέβαια
κυρίως εκτός Παρισιού. Στο Παρίσι, στη Γαλλική Πρωτεύουσα, φαίνεται ότι ακόμα το κίνημα των μαθητών είναι πάρα πολύ ζωντανό και ενθαρρύνεται βέβαια και από το γεγονός ότι πίσω από τις γραμμές των μαθητών έχουν αρχίσει και συντάσσονται, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, πάρα πολλά σωματεία, ενσωματώνοντας σε αυτό το κίνημα και άλλα αιτήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι κυρίως οικονομικής φύσης, τα θέματα του συνταξιοδοτικού στην Γαλλία, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κόστος.

προσωπικό. Και βέβαια όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η Γαλλία δεν έχει και χρήμα να ξοδέψει, γιατί τα δημοσιονομικά της έχουν ξεφύγει κατά πολύ. Και βέβαια εδώ μου έρχεται να το πω, τη στιγμή που για μία ακόμη φορά δεν έχουμε λεφτά για την παιδεία, δεν έχουμε λεφτά για την υγεία, δεν έχουμε λεφτά για να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση. Γενικά δεν έχουμε λεφτά, Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσουμε με τον κύριο Τραμπ, το οποίο απέτησε να αυξηθεί το ποσό το οποίο δαπανά η κάθε χώρα επί του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Είτε οι χώρες αυτές έχουν πραγματικούς εχθρούς να αντιμετωπίσουν, είτε δεν έχουν. Και οι περισσότερες χώρες, με εξαίρεση την Ισπανία, νομίζω είναι η μόνη η οποία δεν συμφώνησε, όλες οι άλλες χώρες είμαστε πολύ ok με αυτό. Και βέβαια αυτά τα λεφτά, δηλαδή αυτά τα έξτρα λεφτά τα οποία θα δοθούν για τον τομέα της άμυνας, για όλα αυτά τα εξοπλιστικά τα οποία αγοράζουμε και δεν ξέρουμε πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε, είναι λεφτά τα οποία από κάπου πρέπει να τα κόψεις. Και από πού θα τα κόψεις? Μάλλον θα τα κόψεις από αυτούς τους τομείς. Από την υγεία, από την παιδεία κτλ.

είχαμε και τον πόλεμο βέβαια στην Ρωσία, καταλήτης, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταλήτης για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και σας ανέφερα σχετικά με το ΝΑΤΟ, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είχε ανέκαθεν το ΝΑΤΟ έτσι λίγο στο μάτι και πάντα έλεγε ότι οι χώρες δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνά τους και καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και όταν του εμείς τους ζητάμε τη βοήθειά τους, εκείνοι δεν μας τη δίνουν κτλ. Ένας από τους λόγους που έχει ξεκινήσει όμως και αυτή η μεγάλη συζήτηση και καταλήξαμε να συμφωνήσουμε, να έχουμε μια συμφωνία για αύξηση των αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ της κάθε χώρας, ήταν και αυτή η αγωνία που υπάρχει για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς πολλές έχουν πιστεί και το ΝΑΤΟ ως φορέας έχει πιστεί ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει μια εχθρική ενέργεια της Ρωσίας κατά χώρας του ΝΑΤΟ. Άρα έπρεπε να ενισχυθεί ο τομέας της ασφάλειας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο κύριος Ζελένσκι μάλιστα ανέφερε χθες ότι σύμφωνα με προφορίες των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προετοιμάζεται μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία. Είχαμε σήμερα πάλι μεγάλες εκρήξεις στο Κίεβο μετά από και συναγερμό για βαλιστικούς πυράβλους τους οποίους φέρεται να εκτόξευσε η Ρωσία. Και έχουμε βέβαια και ένα τάνκερ το οποίο έχει πάρει φωτιά στην Μαύρη Θάλασσα. Φαίνεται να έχει καταστραφεί αυτή τη στιγμή σχεδόν ολοσχερός, όπως διαβάζω εδώ σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μάλιστα η επίθεση αυτής έγινε πάρα πολύ κοντά σε ένα από τα πιο δημοφιλή ρωσικά τουριστικά θέρετρα στο Σότσι, όπου συχνά κάνει διακοπές μάλιστα και ο κύριος Πούτιν. Και δυστυχώς οι απειλές δεν σταματούν. Αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο γεγονός ότι είχαμε το Ισλαμικό κράτος, το οποίο μπορεί να μην το ακούτε πάρα πολύ, αλλά όχι, δεν έχει πεθάνει. Να αναλαμβάνει την ευθύνη για μια επίθεση σε αστυνομικούς που έγινε στο Ιράκ. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί δεν είναι διόλου τυχαίο ότι αυτή η επίθεση έγινε λίγες μόλις ημέρες αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση και του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη από το Ιράκ, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλές ανησυχίες ότι κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε τις ομάδες, τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι το Ισλαμικό κράτος, αλλά και άλλες ένοπλες ομάδες οι οποίες ιδρύουν στην ευρύτερη περιοχή. Όχι, δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει σε χώρες της Μέσης Ανατολής να μένουν για πάντα δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και να κάνουν κουμάντο. Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι σίγουρα όταν αποφασίζεις να εισβάλλεις σε μια χώρα και υποτίθεται ότι το κάνεις για να την βελτιώσεις και για να είναι πιο ασφαλής, οφείλεις όταν φεύγεις να μην αφήνεις πίσω σου το χάος. Όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Δυσκολεύτηκαν, το τράβηξαν για πόσα χρόνια. Έφυγαν και αυτό που είδαμε είναι να επιστρέφουν οι Ταλιμπάν.

Ταλιμπάν και μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων οι οποίοι ήσαν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή οι σημερινοί 15άριδες, 16άριδες, 20άριδες στο Αφγανιστάν, ξαφνικά οι γυναίκες για παράδειγμα πρέπει να ξαναβάλουν μπούργα. Στην αρχή της εκπομπής αναφερθήκαμε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι με την 7η Οκτωβρίου. Σας αναφερθήκαμε λίγο στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνεχή βιαιότητα την οποία, μέσα στην μέσα στην οποία ζουν καθημερινά κάθε λεπτό της ζωής τους και οι Παλαιστίνοι στην Δυτική Όχθη, με τις φρικαλαιότητες και τις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται από τους ανεξέλεγκτους επίκους, οι οποίοι ροκανίζουν λίγο-λίγο τα εδάφη της Δυτικής Όχθης, ώστε να μπει τα φόπλακα σε οποιαδήποτε πιθανότητα να υπάρχουν εδάφη, για να μπορούμε κάποια στιγμή να έχουμε μία λύση των δύο κρατών. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην είδηση για την επίθεση που δέχτηκε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μία επίθεση την οποία δέχτηκε από επίκους οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια, παρά το γεγονός ότι έφερε και διακριτικά ότι εκπροσωπεί δηλαδή συγκεκριμένο δημοσιογραφικό μέσο. Η επίθεση έγινε σύμφωνα και με μαρτυρίες συναδέλφων του, ενώ οι Ισραηλοί στρατιώτες καθόντουσαν σε απόσταση 10 μέτρων και απλά παρακολουθούσαν τι συνέβαινε. Προφανώς αυτές τις εντολές είχαν, δεν είναι η πρώτη φορά. Και τι έκαναν εκεί οι έπικοι? Είχαν πάει ένοπλοι και είχαν αρχίσει να ανοίγουν πυρ και να πυροβολούν μέσα σε κτήματα. Μέσα σε κτήματα με ελιές, όπου Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης, μικροκτηματίες δηλαδή, είχαν πάει για την καθιερωμένη συγκομιδή της ελιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται στη Δυτική Όχθη κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο που οι Παλαιστίνοι πηγαίνουν να μαζέψουν τις ελιές, είτε για να έχουν λάδι στο σπίτι τους, είτε για να πουλήσουν κάποια ποσότητα για να μπορέσουν να βιοποριστούν, εμφανίζονται οι έπικοι. Σε ένα πάρα πολύ οργανωμένο, μεθοδευμένο σχέδιο που έχουν, να μην επιτρέψουν στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Δυτική Όχθη να έχουν τίποτα. Αυτό που θέλουν να μην έχουν ένα κομμάτι γης, αυτό που θέλουν να μην έχουν μέσα βιοπορισμό, να ζουν μέσα στον τρόμο. Σήμερα επίσης είχαμε και την κατεδάφιση μιας πενταόρυβης πολυκατοικίας και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου εκτοπίζονται 70 Παλαιστίνοι, και έχουμε συνεχώς μπουλντόζες και στη Δυτική Όχθη, όπου εκδιώχνονται οι Παλαιστίνοι από τα σπίτια τους για να χτιστούν πολυκατοικίες για να μείνουν οι έπικοι. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: να μην μείνει κανένας Παλαιστίνιος σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Παλαιστινιακά εδάφη. Λοιπόν, και πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε λίγο σε διαφορετικές ειδήσεις. Να πάμε λίγο στο θέμα το οποίο έχει προκύψει με τον θάνατο τεχνικού σε ερευνητικό κέντρο στην Σιβηρία της Ρωσίας. Γίνεται πάρα πολύ η συζήτηση αν πρόκειται για ένα περιστατικό πανόλης, πνευμονικής πανόλης, η οποία θυμίζω ότι στη Σιβηρία είναι ενδημική. Και αυτό έχει να κάνει με την πανίδα που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή, που είναι τα ζώα, δηλαδή είναι φορέας που μπορεί να μεταδώσει στον άνθρωπο το μικρόβιο το βακτήριο της πνευμονικής πανόλης. Η Ρωσία συνεχίζει πάντως να υποστηρίζει ότι η τεχνικός η οποία τελικά κατέληξε είχε κάποια απροσδιόριστη μορφή πνευμονίας. Υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε κάποια εκτεταμένη μόλυνση από τα δείγματα τα οποία χειριζόταν μέσα στο εργαστήριο. Δεν υπάρχει επίσης αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο άτομο το οποίο εργαζόταν στο ίδιο εργαστήριο ή κάποια πρόσωπο συγγενικό της, γενικότερα κάποιο άτομο με το οποίο ήρθε σε επαφή, το οποίο έχει να παρουσιάσει συμπτώματα. Η ανησυχία όμως παραμένει και έχουμε και τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον θυμόμαστε και από την περίοδο της πανδημίας, τον κύριο Γκέρμπεγιέσους, ο οποίος καλεί τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο. Ξέρετε, τώρα όλα αυτά μας θυμίζουν και όλες αυτές τις συζητήσεις που είχαν γίνει για το εάν η πανδημία κορονοϊού ξεκίνησε από κάποιο ή όχι από κάποιο εργαστήριο στην Κίνα. Έχουμε γίνει λίγο πιο ευαίσθητοι με τέτοιου είδους ειδήσεις και το μυαλό μας και η σκέψη μας πηγαίνει πολύ μακριά, γιατί το τραύμα, γιατί περί τραύμα ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο βιώσαμε από το 2020 και για γεμάτα 2-2,5 χρονάκια. Ξέρετε, είναι εσωτερικευμένο, δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσουμε. Όταν ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις, παθαίνουμε έτσι ένα trigger. Και να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτή την άλλη μεγάλη είδηση, η οποία έρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αυτή την συγχώνευση σεισμό, όπως χαρακτηρίζεται, της Paramount και της Warner Brothers, που αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο στο Hollywood και βέβαια μπορεί να επιφέρει και πάρα πολλές αλλαγές γενικότερα και στο streaming και στην παραγωγή ταινιών και στην τηλεόραση και ενδεχομένως και στον τομέα της δημοσιογραφίας, θα εξηγήσουμε γιατί. Πρόκειται λοιπόν για μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία, μια συμφωνία 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δημιουργείται ουσιαστικά ένας νέος κολοσσός, θα μπορούσαμε να πούμε, που αλλάζει όλο το χάρτη, ό,τι ξέραμε δηλαδή μέχρι στιγμής. Υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια μέχρι να φτάσουμε εδώ. Είχαμε πολλές νομικές συγκρούσεις, πολλές πολιτικές παρεμβάσεις, πολλές ανησυχίες, μήπως δηλαδή δημιουργείται ουσιαστικά ένα μονοπωλιακό καθεστώς στο συγκεκριμένο κλάδο. Και είναι λογικό, γιατί φτάνει να σας πω ότι στο νέο όμιλο περνούν μεταξύ άλλων, έτσι, οι Warner Brothers, η HBO, αγαπημένο, Game of Thrones, CNN και CBS, δύο πολύ μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Nickelodeon, το αγαπημένο όλων των γονιών που βάζουν τα παιδιά και βλέπουν παιδικά κινούμενα σχέδια, Showtime, Comedy Central, DC Studios, Food Network. Είναι ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο στην πραγματικότητα. Είναι μια ιστορική συμφωνία για την κινηματογραφική βιομηχανία. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά χρέη τα οποία θα πρέπει να δουν πώς θα τα διαχειριστούν, και αυτό μπορεί να σημαίνει και όλος ότι για ένα διάστημα θα πρέπει να πάνε σε κάποιες περικοπές. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενημέρωσης, το επίκεντρο είναι το CNN και η ανεξαρτησία της ενημέρωσης. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα χειριστεί αυτός ο κολοσσός ο οποίος έχει δημιουργηθεί τα θέματα της ανεξαρτησίας του CNN και του CBS. Εδώ υπάρχουν υποσχέσεις ότι θα δημιουργηθεί ένα συμβούλιο συντακτικής ανεξαρτησίας για τα δύο μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη, έτσι, η αντικειμενική δημοσιογραφία.
Το ζήτημα της συντακτικής ανεξαρτησίας έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες στο CBS, ειδικά μετά την εξαγορά του από τη Skydance στο πλαίσιο μιας προηγούμενης συμφωνίας. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένοι δεσμοί εδώ με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως ξέρετε, θέλει τα μέσα ενημέρωσης να λένε μόνο καλά λόγια για αυτήν, και αν του κάνουν και καμία ερώτηση που δεν τον του αρέσει, τον φέρνει σε δύσκολη θέση, τους πετάει και έξω από το Λευκό Οίκο, τους κόβει, τους παίρνει και τις διαπιστεύσεις και κάπως έτσι τα διευθετεί όλα με τον δικό του μοναδικό και πάντα δημοκρατικό τρόπο. Και επειδή αναφερόμαστε στα καλλιτεχνικά και είμαστε και σε αυτό το κλίμα, να πάμε και σε μια... Εντάξει, δυσάρεστη είδηση είναι πάντοτε ένας θάνατος, αλλά τουλάχιστον θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε πραγματικά πλήρης ημερών και είσαι και μια πολύ γεμάτη ζωή. Αναφερόμαστε στην Αμερικανίδα ηθοποιό, την Eva Marie Saint. Άφησε και αυτή το σημάδι της στο Hollywood, κυρίως στη δεκαετία του 1950. Έπαιξε σε πολλές μεγάλες ταινίες, όπως το Λιμάνι της Αγωνίας του Έλιας Καζάν, στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ήταν μάλιστα μία από τις αρκετά έτσι αγαπημένες ηθοποιούς με τις οποίες συνεργαζόταν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Είχε πάρει Όσκαρ για πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι της, τριγυρισμένη από τους οικείους της. Νομίζω μπορούμε να πούμε είναι από τις ωραίους θανάτους, αυτό που ενδεχομένως ευχόμαστε όλοι και για εμάς και για τους αγαπημένους μας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ανανεώσουμε φυσικά, θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στην εκπομπή Kim Pata το 10 με 11, όπως πολύ καλά γνωρίζετε νομίζω μέχρι τώρα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να κάνουμε τη βόλτα μας σε αυτόν τον μεγάλο, υπέροχο και περίεργο κόσμο αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλά να περνάτε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια, επισήμανε ο Γεραπετρίτης. Στο Μαξίμου στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νωρίτερα η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ ως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Δύο νεκροί στο Κίεβο, στη νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας που εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές εν ώψη χειμώνα. Ενώπιον του ανακριτή, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος απάτης κατά του ΙΕΦΚΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι, στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα, Κατερίνα Δελιγιάννη, Μαρία Δελόγκα, Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο και φυσικά μαζί μας ο πρόεδρος. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
2: Εσύ πώς κλείσαι χωρίς ακουστικά?
3: Καλημέρα, εγώ έρχομαι για το τέτοιο, να ξέρετε. Όσο υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα.
1: Θα είσαι εδώ.
3: Θα είμαι εδώ. Έχω συγκλονιστεί.
0: Βυσικός ανταποκριτής ή Καρβελίσιος?
3: Εγώ Καρβελίσιος.
1: Φρέσκα
3: καρβέλια. Είμαι το γαμπρό.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα τοποθετηθούμε όλοι δημοσίως και δεν αλλάζει αυτό, να ξέρετε. Αύριο μην μου τα γυρίσει κανείς. Εγώ με καρβέλα.
0: Θέλω να αναφανδόν. Με τη Βύση, θέλω να κάνετε hashtag με τη Βύση, hashtag με τον Καρβέλα,
1: ναι,
0: και να μας στείλετε.
1: Εμείς οι δύο τοποθετηθήκαμε, μας μένετε εσείς οι δύο κορίτσια.
3: Εγώ όχι, μπορώ, τι είσαι εσύ?
0: Αναφανδόν.
3: Μπορώ να,
0: είναι
3: μπορώ
0: δυνατόν
3: να
0: η
3: τοποθετηθώ.
1: Μισό λεπτό, να μας πει και η Μαρία.
3: Όχι,
1: δεν έχει...
3: Δηλαδή να εξηγήσουμε και γιατί ο καθένας. Πες Μαράκι.
1: Ναι, Μαράκι.
3: Ξεκινήσει.
0: Γιατί την πληρώσω εγώ την ύφη?
1: Είπαμε εμείς με καρβέλα. Με
0: εγώ
1: πρόεδρο...
0: θέλω να διαβάσω όλα τα στοιχεία και μου μένει δύο παράγραφοι.
1: Αυτά τα μισοβέζει
3: πάντα. Αυτά είναι δικηγορίστη.
0: Συγγνώμη, αλλά μου μένουν δύο παράγραφοι που δεν έχει δημοσιοποιήσει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ο 7-1-7-2 δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Ναι, δύο παράγραφοι.
3: Καταρχήν, καταρχάς, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, μόνο και μόνο και με τη Βύση να ήμουνα, με την ύφη να ήμουνα, θα ήμουν με τον γαμπρό σήμερα. Γιατί χτες ο δικηγόρος της κυρίας Απόλυτης, ο Δημητρακόπουλος, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι όσο είμαι εγώ δικηγόρος, δεν πρόκειται να πάνε στα δικαστήρια Βύση και Καρβέλας. Και τώρα βγήκε στον Λιάγκα και είπε ότι θα συναντηθούν στα δικαστήρια.
0: Άρα καταδικάζουμε τον δικηγόρο που είναι ψεύτης και
3: κομμάτι. Όχι, καταδικάζουμε, όχι. Ο δικηγόρος ό,τι πει πελάτης κάνει. Τι κάνω, μόνος μου έτσι βγαίνω και λέω τα δικά μου? Εγώ είμαι το Καρβέλα. Και με αυτά που έχω μάθει, που τα ξέρουμε όλοι βέβαια, δεν είναι ότι. Δεν ήξερα, ας πούμε, ποιος έκανε την παραγωγή στη συναυλία. Δεν ξέραμε ότι τον πετάξαν σε αστημένη λεμονόκουπα.
1: Βασικά, εγώ εκεί θα σταθώ, παιδιά. Δεν με πειράζουν τα λεφτά, δεν με πειράζει τίποτα, αλλά το να σου πούνε, ξέρετε κάτι. Δεν θα κάτσετε και εκεί που ήταν να κάτσετε. Τελικά θα κάτσετε πίσω-πίσω.
3: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι, αλλά το παρατήθηκε η Ανούλα, παιδιά, εδώ.
3: Τι, Μαρία, Μαράκι.
1: Ο νέος είναι ωραίος, σα τα είπα χθες. Δεν ακούω.
0: Μπορεί να υποστηρίζουμε Βύση οπωσδήποτε, έτσι.
3: Μαράκι μου, παίζει αυτό το μικρόφωνο. Έλα, να έχουμε μια πολυφωνία. Πάρ' το μικρόφωνο και εσύ, Κατερίνα. Όπα. Που θα συμφωνήσεις μαζί μας.
1: Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
3: Λοιπόν, ένα λεπτό. Να κάνουμε ένα debate. Όχι debate, debate. Να έχεις χτίσει μια αυτοκρατορία μουσική, καλλιτεχνική, πάνω στη μουσική τη δική σου και στην έμπνευση τη δική σου, προφανώς και η απόλυτη έχει φωνάρα.
1: Ναι, σύντα, αλλά είσαι και πρώην πρόεδρε, δεν είσαι μόνο στην
3: Ελλάδα. Ένα λεπτό.
1: Όλα αυτά δεν με νοιάζει.
3: Και ξαφνικά σου λένε,
0: γιατί
3: κύριε.
0: Δεν υπήρχε θέμα αυτό.
3: Κύριε, τίποτα, κύριε τελευταίε, δεν θα κάτσετε εδώ.
1: Πρόεδρε.
3: Γιατί πουλήσαμε τις θέσεις σας.
1: Ναι, όχι σαν στιχουργό δεν σε θέλουμε. Σαν πρώην είσαι ανεπιθύμητος.
3: Δεν είσαι όμως.
0: Και αυτό γιατί. Εδώ, γιατί.
3: Γιατί. Γιατί ήρθε η επόμενος.
0: Γιατί...
3: Η επόμενη. Επόμενος, ναι. Ναι.
1: Γιατί μέχρι να ερωτευτεί δεν είχε
0: πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στη ζωή, ναι, κάποιων ανθρώπων,
3: ναι,
0: δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Αλλά όχι τους ίδιους προσωπικά. Τον κύκλο.
1: Παιδιά, όλοι το έχουμε κάνει,
0: ο
1: αλλά παραδεχτείτε το.
3: Πάτε και μπερδεύετε τα προσωπικά σας με τα επαγγελματικά σας.
0: Και γίνεται
3: και τα κάνετε μούτι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο που το αφιερώνουμε στο ζευγάρι αυτό το ωραίο.

0: Λοιπόν, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, 7 φορές πλατινένιο το άλμπουμ Κραυγή, με Νίκο Καρβέλα, στίχος και μουσική.
1: Οπότε στα λόγια μερχώς, τι μας θέλει με τον Νίκο τον Καρβέλα, ο οποίος είναι ο πιο αγνός και καθαρός οργανισμός, ηρίστεν παρόδο που λέει και ο φίλος μας ο Σίμος.
0: Να πούμε στο σημείο ότι οι αναβήσεις με τον Καρβέλα έχουν ξαναυπάρξει σε διαφωνία
1: το
0: 2007 μέχρι 2009, αν δεν κάνω λάθος, αυτό διάβασα.
1: Τόσο χοντρή, όχι.
0: Ναι, με το άλμπουμ το απαγορευμένο.
1: Ναι, τόσο χοντρή κόλλια δεν υπήρξε ποτέ και πλέον εγώ έχω την απορία.
2: Κάνει παρέα με τον Γιώργο Θεοφάνου στη Δύση, που είναι Κύπριος και αυτός.
1: Ναι, εντάξει. Και πάει λοιπόν και ανοίγει.
0: Βραχάλι εδώ.
1: Και ανοίγει το κέντρο του Αθηνών Αρένα που τη το κάνει δώρο μια φίλη τη. Τώρα, εγώ τώρα τα μάθω από εσάς. Ότι τα αγόρασε μια φίλη τη.
0: Κουμπάρι είναι.
1: Κουμπάρα τη. Ναι, το αγόρασε γιατί πάνε τραγουδίσει εκεί. Το ανακαίνισε, μου είπατε πάρα πολύ. Τι τραγούδι θα πει.
2: Εμείς οι δύο που είμαστε στην Καρβέλα.
1: Δεν
2: να σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα πάει κούσα στον Καρβέλα και του πάρει 2 εκατομμύρια τώρα και γράψει ένα τραγούδι στη Δύση.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει, πιστεύω.
0: Απλά θα βγάλει πολλά λεφτά ο Καρβέλα.
1: Ναι, αυτό.
2: Θα το γράψει δηλαδή.
1: Θα το γράψει.
2: Άρα, παιδιά, η Δύση, να σα πω κάτι. Τώρα με συμπαθημένη τράπουλα παίζει.
1: Εγώ θα. Και ένα λεπτό. Δεν μου απαντήσει το ερώτημά μου. Πάμε λοιπόν και πάει στο.
2: Μην τον αγοράσει
0: και
2: τον
0: έχει. Μου και από εδώ το αίσθημά μου. Την έχετε βάλει στη μέση.
2: Μήπως τον προσλάβει και τον έχει μπάτσει. Τον
1: τεντώνει λοιπόν τον Καρβέλα αύριο το πρωί, ξυπνάει και λέει: απαγορεύω οποιαδήποτε μορφή σε παραγωγή των τραγουδιών μου, σε συναυλίες, σε μουσικά κέντρα, μπουζού κτλ. Όπως έχει κάνει ο γιος του Χατζηδάκη.
2: Και τεντώνει και στη Δήμητρα και του λέει: έλα, αγόρι μου που σου τέντωσε.
1: Τι θα λέει στο.
2: Θα πληρώσει, κούστα και θα πει του ξεντεντώνει.
1: Τι θα λέει στο κέντρο.
0: Μπορεί να τραγουδάει σαμπάνι.
1: Μα δεν έχει τραγούδι αυτή τη στιγμή.
0: Αφού σαμπάνι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες τραγουδάνε τα δικά του.
1: Βρε, η Βύση δεν έχει.
0: Δεν μου θα τραγουδήσει τον άλλο.
1: Τα 400 τραγούδια που έχει.
0: Αγαπημένε μου.
1: Μα δεν θα πάω να ακούσω εγώ τη Βύση να τραγουδάει το.
2: Γιατί το
1: Ρέμο.
2: Θα τραγουδάει Ρέμο που δεν θα τραγουδήσει φέτος ο Ρέμος.
1: Θα πάω να την ακούσω, ακούσω το 12. Να ακούσω το.
0: Μπορούμε να τη δούμε και σε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Μπορούμε να τη δούμε.
2: Μήπως θα τα λέει κρυφά. Θα τα λέει κρυφά και άμα μπαίνει ο Καρβέλας μέσα θα σταματάνε.
1: Δηλαδή θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Θα υπάρχει.
1: Επίσης.
0: Ναι, παιδιά, η πηγή εσόδων είναι.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι.
2: Μισό λεπτό, δηλαδή δεν τα έχει σκεφτεί αυτά, πιστεύεις, η Κούστα, όχι η Βύση.
1: Δεν νομίζω.
2: Καλά.
1: Όχι, ρε. Τώρα, άμα μπαίνει σε μια τέτοια κόντρα, λε, τα παίζει όλα για όλα. Εγώ... Όταν τον άλλο τον πετά έξω και του λες εγώ και φύγε πολύ.
2: Πότε τον πετά όμω, πότε τον πετά, για να καταλήξουμε εκεί που πρέπει. Τον πετά όταν ο νυν είναι πιο δυνατό από τον πρώην.
1: Ναι.
2: Και δεν εξαρτάται από τίποτα.
1: Ναι.
0: Και δεν χειραγωγήσει γιατί τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, Γιαννούλη.
1: Αυτό το πιο δυνατό το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ και μετά θα γυρίσει τον παντοπιστή. Και παρόλα αυτά, οι προβληματισμοί μα είναι πολύ τέτοιοι. Να πούμε επίση, τώρα το θύμισε η Κατερίνα, όχι από εδώ ή από εκεί. Ένα καλή αρχή στον φίλο μας, τον Πέτρο.
0: Φυσικά, Πέτρος Κωστόπουλος.
1: Που ξεκινάει στο Νίτρο τώρα 12 με 2.
0: Αγαπημένος, πολύ αγαπημένος.
1: Δύο χρόνια εμείς τον είχαμε εδώ μετά από μια 15 ετία ραδιοφωνικής απουσίας, παύσης. Τον είχαμε εδώ και τον επαναφέραμε και μας βοήθησε και τον βοηθήσαμε. Και μπράβο που μετά από το κανάλι 1 το επόμενο ραδιοφωνικό του βήμα είναι στο Νίτρο. Εγώ το έχω πει, χτίζουμε καριέρες και αναγεννάμε καριέρες.
2: Εμάς δεν μας βλέπω. Εμάς
1: σας έχω χτίσει καριέρα.
2: Δεν μας έχει ζητήσει εμάς κανένας να πάμε.
0: Όχι, κάνεις λάθος, Κατερίνα. Μας ζητάνε, αλλά δεν πηγαίνουμε.
2: Α,
1: ποιος σας έχει ζητήσει, η Μαρία.
0: Ορίστε.
1: Ποιος σας ζήτησε.
0: Ορίστε.
2: Εμένα με θέλει γιάμαλη.
1: Σε θέλει γιάμαλη. Ωραία.
2: Έχει ίδια σχόλια με την αδερφή μου από κάτω στις φωτογραφίες.
1: Είναι φιλικό. Είναι φίλο προσκύμενο μέσο.
2: Για να σας ρωτήσω κάτι. Αν χωρίσει η Άννα Βύση, το έχει σκεφτεί. Γιατί υπάρχει και αυτό, παιδιά, στη ζωή. Ο χωρισμός.
0: Με ποιον είναι τώρα. Ίδια τα κομμάτια της.
1: Α, χωρίζει από τι.
2: Με την Κούστα. Η παρέα, να χαλάσει.
1: Α, να χαλάσει παρέα.
2: Να χαλάσει παρέα. Τι κάνουμε.
1: Οι κουμπαριές χαλάνε.
0: Ναι,
2: δεν πώς ξέρεις πόσο κουμπάρι δεν μιλείτε. Γιατί εσύ μιλάς μόνος τους
1: κουμπάρους. Κανένα από τους κουμπάρους μου.
0: Δεν αναφερθήκαμε στο Λάκη Καβαλά, ο οποίος πάλι ανέφερε ότι δεν του άρεσαν τα ρούχα, οι στιλιστικές επιλογές της Άννας Βύση στη συναυλία. Ο οποίος βέβαια, να σας πω κάτι. Λέει ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα μπορεί να κάνει, να βάλει τα πάντα. Και οι επιλογές που έκανε πάλι ήταν άστοχες.
1: Ναι.
0: Η δική του η άποψη, η οποία όμορφα, ταπεινά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Επίσης, να πω κάτι για αυτές που λέγαμε για την Οικονομάκου. Γιατί είδα όλη τη συνέντευξη. Βγήκε που είπε ότι μπράβο της και μπράβο στην κοπέλα που δεν ζήτησε καμία, πώς τη λένε, διατροφή κτλ. Στη συνέχεια, βέβαια όμως. Είπε αυτό που σας είπα εγώ, ότι ο νόμος πλέον λέει αυτά που ανάλογα ο καθένας με τη δυνατότητα την οικονομική που έχει. Και είπε μετά βέβαια, γιατί λέει διατροφή, λέει δεν έχω πάρει καμία διατροφή. Λέει αλλά, λέει έχουμε συνεπιμέλεια, είναι μισά-μισά τα έξοδα. Δηλαδή δεν είναι η ηρωίδα της Ελλάδας ή η οικονομάκου που μπράβο τη, η μισή.
0: Όχι, εμείς είπαμε απλά ότι χωρισμένη. Ήθελε να σταθεί σε αυτό το κομμάτι. Άρα ήθελε να διευκρινίσει λίγο το τοπίο ότι.
2: Σου λέει δεν χώρισε για να του παίρνω τα λεφτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, απλά δεν έκανε καμία ηρωική πράξη. Έχουν συνεπιμέλεια, συνεπιμέλεια τι λέει, μισά-μισά τα έξοδα. Αυτό.
2: Ναι, και παίρνει και του τσερέλε, από πώ να πάρει.
1: Ναι. Οπότε θα πάρει και από τον Τζερελό.
0: Δεν αλλού, δεν τα λέμε και αυτά.
2: Και αυτό.
1: Τι.
2: Δεν έχει έξοδα.
0: Τίποτα, όλα όμορφα.
2: Ξεχασμένα. Ξεχασμένα και όλα καλά.
0: Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρωμέν Γαβράς στην Αθήνα. Ούτε αυτό το είπατε.
2: Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί.
0: Τέλος πάντων, θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα σας πούμε.
3: Εκεί που η αλήθεια με πεθαίνει. Έχω μάθει να γεννιέμαι από τη στάχτη. Να ρισκάρω και να σκάνω χίλια λάθη. Έχω μάθει ότι νιώθω να το λέω. Να πληρώνω της καρδιάς μου το ακραίο. Έχω μαθεί αλλά ξέχασα μαζί σου. Δεν συγκρίνεσαι, σκοτώνει το

καταλάβει. Στα δικά

0: Τι, γιατί κάνεις έτσι.
1: Α, αυτός.
2: Τι έγινε, παιδιά.
0: Ποιος.
1: Δεν μας απαντάει, για λέγε.
0: Έχει παθεί έρωρ. Λοιπόν, μεγάλη μέρα χτες για τον Πύρια. Ιστορική θα μπορούσα να πω. Γιατί όμως.
2: Για τον Πύρια μας.
0: Να.
2: Πολύ όμορφα.
0: Ναι, γιατί.
2: Γιατί, γιατί ο Πειραιάς είναι ένδοξος καθημερινά.
0: Ναι, ναι, για πες μας, τρέλανε μας.
2: Μπράβο Μαρία.
0: Μπράβο Μαρία, τρέλανε μας.
2: Καθημερινά ο Πειραιάς δίνει τον καλύτερό του εαυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Μεγάλες προσωπικότητες έρχονται στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και γίνονται και πολύ πολύ σπουδαίες δράσεις.
0: Είσαι κοντά, αλλά μακριά.
2: Πολύ μακριά. Λοιπόν,
0: εχθές, ναι, εχθές μετά από πάρα πολύ καιρό και παρά τις... δυσίωνες προβλέψεις και δυσίωνα έτσι κουτσομπολιά που κογόντουσαν τους τελευταίους μήνες. Έγινε ένα ραντεβού με τον
2: Βαγγέλη
0: το Μαρινάκη, τον Γιάννη το Μόραλη και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και το επιτελείο του, και έδωσαν το πράσινο φως να ξεκινήσει, να βγει η άδεια και να ξεκινήσει η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης στο Φάλιρο.
2: Αχ, ναι, το είπε.
0: Είναι μεγάλη, πραγματικά μεγάλη και σημαντική ημέρα και για τον, και για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την πόλη μας.
2: Μην τον μπάσκετ θα βλέπουμε, μην τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, όταν θα είναι έτοιμο το Καραϊσκάκης, επειδή έχω εικόνα, για μια παρουσίαση ο πρόεδρος πριν κάτι μήνες.
2: Καλύτερο από το Παπαρένα.
0: Θα είναι από το Παπαρένα. Έχει πάει.
2: Εντάξει, μέχρι στιγμής είναι το πιο...
0: Ήταν, το Παπαρένα ήταν αυτό που είπε ο Καρβέλας. Δηλαδή πληρώνεις να πας και απλά να έχεις ήχο μόνο, και αυτό με προβλήματα. Είχαμε πέσει στο τελικό του
2: conference,
0: του conference, και όχι δεν χώραγες το κάθισμα, όχι δεν έβλεπες, φανταζόσουν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα είναι το πιο υπερσύγχρονο γήπεδο στην Ευρώπη, το πιο μεγάλο σε χωρητικότητα γήπεδο στην Ευρώπη. Θα είναι ένας πολυχώρος που θα μπορεί να γίνονται πάρα πολλά και εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου, με τεράστιο πάρκινγκ, θα γίνει ολόκληρη.
2: Να κοιτάξουν και λίγο τα εισιτήρια, παιδιά, για να μπορεί να πάει ο κόσμος. Γιατί και αυτό λίγο το θέμα.
0: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο θέμα το έχουν μελετήσει και αν θυμάμαι καλά, είχαν δει ότι θα είναι ιδιαίτερα πώς το λένε, ελκυστικές οι τιμές. Και αυτό σημαίνει ότι αναβαθμίζεται και μια ολόκληρη περιοχή, το Φάλιρο, που είναι ίσως μια περιοχή λίγο πιο έτσι, ειδικά το σημείο γύρω-γύρω, υποβαθμισμένη πολλά σύμφωνα μαζί στην πόλη μας. Και με όλη αυτή την ανάπλαση που θα γίνει εκεί, θα γίνει μια γενικότερη ανάπλαση περιοχής. Και μπράβο που είναι αυτό που μερικές φορές, επειδή μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε έτσι, διαφορά, αλλά όταν ένα έργο είναι αντικειμενικά σωστό,

0: είχατε φάει εμείς.
1: Και δυο μαζί στο τέρμα.
2: Ναι, αφού είναι τεράστιο.
0: Τι να κάνουμε, πρόεδρε, ήμασταν και πιτσίρικια.
1: Εσύ, Μαρία, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τι μπορούμε να σε εκμεταλλευτούμε, πώς, για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Είμαι καλή goalkeeper, να ξέρεις.
2: Έχει κάνει και cheerleader, δεν τη βάζουμε cheerleader.
0: Να σας
1: πω
0: μισό κάτι.
1: Παιχνίδι.
0: Έχω φάει και κάτι γκολάκια στη ζωή μου. Έτσι.
2: Τα μισά ήταν βάλει
1: το στο μισό αγώνα.
0: Αλλά έχω βάλει και γκολάκια.
1: Θα έχουμε τερματοφύλακα τον Μάρκο Τσεφερλή. Στον άλλο μισό, Μαρία Δελόγκα.
2: Τέλεια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε
1: σαν. 19 του μηνού.
0: Του νου.

0: και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι το κανάλι 1 σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τον Βρουσιάδης Furnitures δίνουν δώρο μία πολυθρόνα, αδιάβροχο αλέκεστο ύφασμα. Έτσι είναι. Την έχουμε την πολυθρόνα, είναι αυτή που βλέπετε στο βίντεο. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με την Κατερίνα και με τη βοήθεια του Σίμου μας. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social προϊόντα.
1: Καλά, εντάξει, λοιπόν, έλα, να σας πω κάτι τώρα, έλα, γιατί κοιμάμαι τόσο καιρό.
2: Ναι, είπε.
1: Θέλω πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Για να μην βγω να σας διασύρω όλους μαζί, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Να μην πεις τα άλλα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα άλλα.
1: Άντε να μην πω και τα άλλα.
2: Αν να μην πω και τα άλλα.
1: Για να μην πω και τα άλλα.
2: Την ατάκα δεν την έχεις ακούσει.
1: Θα μου δώσετε πολλά λεφτά για να μην τα πω εγώ αυτά.
2: Όταν τσακώνεσαι με κάποιον και σου λέει να μην πω και τα άλλα.
1: Και σκέφτεσαι εσύ εκείνη την ώρα, κατευθείαν ψαρώνεις.
2: Κρε, τι έχω κάνει, τι έγινε.
1: Μαζεύεσαι, γιατί
0: δεν έχει κάνει βασικά.
2: Ναι, ίσως κάτι ξέρει. Ναι. Ξέρει που λέει τέτοια.
1: Μετά πα στον πολύ δικό σου και λε, εσύ, τι πιστεύει, γιατί το είπα.
2: Ναι, τι έχω κάνει. Τρουβατό. Αλλά ο συγκεκριμένο θα έχει να πει πράγματα πολύ. Θα έχει να πει. Εγώ πάντω να σου πω κάτι και τον στηρίζω τον Νίκο του Καραβέλη από όλα αυτά. Γιατί είναι ο πιο αμόλυντος, ο πιο καθαρός και ο πιο έτσι.
0: Αφιλτράριστος
2: οργανισμός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πίνει.
1: Ευγενής πάνω απ' όλα.
2: Δηλώσει. Καλά, η ευγένεια του δεν φημίζεται. Αλλά δήλωσε προφανώς ότι δεν πίνει ούτε πύρα, ούτε καπνίζει. Ναι, γιατί δεν το πιστεύω. Ναι. Έχει λόγο να βγει να πει ένας άνθρωπος ότι δεν πίνει ούτε πύρα.
1: Όχι.
2: Οπότε. Εγώ τα πιστεύω. Και
1: δηλαδή είναι υφάλιος αυτός που έχει κάνει αυτά. Δηλαδή ναι. Τώρα γίνεται πιο ανησυχητικό.
2: Πούμε, έχω μία γνωστή που μου λέει δεν έχω πιει ποτέ μου καφέ.
0: Εγώ είμαι.
2: Δεν έχει ποτέ καφέ, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ.
0: Ελληνικό έχω δοκιμάσει, αλλά
2: δεν έχει πιει λοιπόν αυτή η κοπέλα ποτέ ζωή τη καφέ. Δεν έχει ακουμπήσει ποτέ τσιγάρο, δεν έχει βάλει ποτέ αλκοόλ στο στόμα τη. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Μπράβο σε αυτού.
0: Παρθένο οργανισμό.
2: Ναι. Ναι. Και μπράβο και στον Νίκο τον Καρβέλα. Φαντάσου αυτό ο άνθρωπο.
0: Χρήσο πάντω λέει ότι όλοι έχουν τα λάθη του και δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτοι. Καλά τα λέω, Χρυσάκι μου.
2: Για ποιο πράγμα. Εμείς είμαστε με τον γαμπρό.
0: Για την υποστήριξη που...
2: Όχι, όχι, είμαστε με τον γαμπρό. Είμαστε με τον γαμπρό. Τέλος.
1: Ναι, είμαι και εγώ με το σωέ του γαμπρού, το παραδέχομαι. Ναι. Το είπα εξ αρχής.
2: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Από χθες έχω πάρει θέση.
2: Είμαστε με τον γαμπρό, Κατερίνα. Κατερίνα, δηλαδή πραγματικά το χειρότερο και επανέρχομαι είναι αυτό που του κάνει που δεν τα άφησε να μπει.
1: Ναι.
2: Άστο να μπει. Τι πειράζει. Δηλαδή είναι ότι σε κάνει κομμάτι άλλο, ρε παιδί μου πλέον.
1: Και ήταν το κερασάκι στην τούρτα ο Καρβέλας, ρε παιδιά. Είχαν προηγηθεί τόσοι.
2: Τόσοι.
1: Έμεινε χωρίς κιθαρίστρια και βρέθηκε με κιθαρίστρια ξαφνικά.
2: Εντάξει, τη κιθαρίστρια όμως. Και εγώ, άμα ήμουν Αιβίση, τη κιθαρίστρια θα ήθελα. Δηλαδή, βέβαια, αυτή η κιθαρίστρια ήταν το Μάικλ Τζάκσον, από ό,τι μου είπες.
1: Ναι.
2: Και τότε ήταν 20 χρόνια και τώρα είναι 20 χρόνια. Κάτι έχει γίνει εκεί.
1: Δεν ξέρω τώρα και εκεί.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι άλλο. Το γνωρίζετε τον Ευθύμη Κάλφα?
2: Όχι.
0: Έλαβε, αποκλείεται. Το γνωρίζει σίγουρα, απλά δεν τον θυμάσαι.
1: Μαρία, αυτό κάνει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει, είναι ανταγωνιστή μα. Εμεί δεν έχουμε ανταγωνισμό, αγάπη μου, γιατί είμαστε ιδέες.
2: Για να τον δω. Σωστή, σωστή Μαρία.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και να πούμε κάτι που έχει θίξει ο άνθρωπος και γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Είναι το fine dining. Θα σα πω σε λίγο περισσότερα.
2: Παιδιά, λίγο σχετή, ροχαλίζω σκύλο.

0: Το άλλο το σκάνδαλο που έχει προκύψει, το έχετε καλά, δεν παρακολουθείτε αθλητικά εσείς.
1: Τι λες, καλά, δεν παρακολουθώ εγώ.
0: Αυτό με τον Vinicius Junior το έχετε δει?
1: Για πες μας λίγο.
0: Το ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Πες μας λίγο.
0: Ποιο πόδι? Το Vinicius.
1: Ναι.
0: Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
1: Μαράκι Τζέρις. Φυσικά το ξέρω.
0: Από τους καλύτερους.
2: Vinicius.
0: Vinicius. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ξαφνικά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια φημολογία ότι πέθανε, σκοτώθηκε κάπου και έχουν φέρει έναν άλλον. Η οικογένεια, άκου τώρα. Παιδιά, μου το λέγανε και εγώ το ψάξα χθες. Γιατί έχουν φέρει έναν άλλον που του μοιάζει κάπως για να μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά από τα συμβόλαια. Λοιπόν, και έχει φωτογραφία του Vinicius πέρσι,
1: ναι,
0: και του Vinicius φέτος.
1: Είναι αλλιώς.
0: Είναι διαφορετικό στο χρώμα. Άκου τώρα. Ο ένας είναι σκούρος, ο άλλος είναι πιο ανοιχτός.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω.
0: Είχε στο αριστερό του πόδι όλο από πάνω μέχρι κάτω τατουάζ. Τώρα δεν έχει τατουάζ, έχει το δεξί του πόδι. Είχε ένα, όλο το μανίκι στο αριστερό χέρι. Τώρα έχει κάτι άλλο τατουάζ στο αριστερό χέρι. Αλλιώς τα μάτια του, αλλιώς οι γωνίες του. Είναι άλλος.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι αλήθεια.
0: Μπορεί.
1: Τώρα.
0: Google it.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι αυτό. Δηλαδή καιρό το ακούνε.
1: Ναι, τώρα με έχει συντριγκάρει πάρα πολύ.
0: Και είναι και ο τρόπος παίξηματος διαφορετικός. Δηλαδή έδειχνε τώρα η εθνική Βραζιλία που έπαιζε πρόσφατα. Τέταρτο με το τέρμα και πέταξε την μπάλα στα περιστέρια.
2: Είναι αδερφός του, παιδιά.
0: Και λένε τώρα ότι βρήκανε κάποιον
1: που του μοιάζει. Μπάλα, δεν ξέρει.
0: Που του μοιάζει. Λογικά θα τον μαζέψαν από εκεί πουθενά από μια φαβέλα.
1: Ναι, εκεί έχει.
0: Ξυλοξένει λίγο μπαλίτσα. Και άμα το δει, είναι πραγματικά πυμνέσχη.
1: Μ' αρέσει αυτή η ιστορία πάρα πολύ, να ξέρει.
0: Το ψάξα χτίσει το βράδυ, σου λέω.
1: Δεν μπορώ να το
0: δω. Κατερίνα, το είδες.
2: Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουμε μιλήσει για το Μέση.
0: Τι έπαθε, σταμάτησε.
2: Ναι, σταμάτησε ο Μέση.
0: Εντάξει, καιρό που ήταν και αυτό.
2: Ναι, αλλά παιδιά, δεν έχουμε μιλήσει για το Μέση, τον Γκότ. The Goat.
1: Κάπως έτσι, εκ του ασφαλούς, σταμάτησε και ο Ρονάλντο.
0: Σταμάτησε.
1: Ξαναγύρισε.
0: Ακόμα. Ναι, ναι. Πήγαν να το σταματήσουν.
1: Αυτό είναι σαν αυτό που χωρίζουμε και μετά στέλνουμε.
0: Πήγαν να το σταματήσουν. Δεν τον βάλανε μέσα καθόλου σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είπε σταματάω, αλλά.
1: Τον παρακαλέσανε και.
0: Αποφάσισε τελικά ότι δεν θα κάνω το χατήρι μέχρι να λήξει το συμβολέο μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αλλά αυτό, παιδιά, για τον Vinicius.
1: Εγώ θα μπορώ να το ψάξω και θα δω και πώς είναι τώρα.
0: Γκουγκλάρετε.
1: Ο τωρινός τώρα αντικαταστάτης. Και αύριο, ναι, θα το αναλύσουμε αυτό το ζήτημα.
2: Ανοίξτε, πάμε.
1: Ανοίξτε, πάμε, ανοιχτά είμαστε.
2: Άνοιξαμε, πολύ όμορφα. Έλα.
1: Ποιος, ρε, ποιο να μου φέρετε εδώ πέρα, ρε. Σας τα λέω, δεν ακούτε, ρε, παιδιά.
2: Εγώ θέλω να πω για το Μέση, παιδιά.
1: Άντε, πες μας. Τα έχεις πει, είμαστε στον αέρα, μαράκι.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι,
2: έλα,
1: και όμως έχει γίνει αυτό.
2: Γιατί δεν ανάβεται αυτό το ωραίο το φωτάκι που είχαμε κάποτε.
0: Μαράκι μου, ακουστήκαν όλα.
2: Ελάτε, ρε, παιδιά.
1: Και κάπως έτσι, καλή συνέχεια σε όλους, θα πω εγώ.
0: Παιδιά.
1: Θέλετε να τα ξεραπεί, τα έχετε ακούσει, δεν χρειάζεται να τα ξεραπεί. Ανοίξτε, παιδιά, ανοίξτε λίγο να χαιρετήσει η Μαρία να μας πει καλή συνέχεια. Πες, μαράκι μου, σε ανοίξαμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Αφέξτε, χαιρετά. Μπορεί να είναι κουκκίτα.
0: Χαιρετά.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά, σε όλους.
0: Λοιπόν, γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε σπουδαίο σύμμαχο την Ελλάδα. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μας, δήλωσε ο Γεραπετρίτης. Στο Μαξίμου στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ έως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διπλασιάζει την επιδότηση ελευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 11 κοινότητες του Δήμου, Πλατανιά Χανίων, λόγω ζημιών από την κακοκαιρία. Ενώπιον του ανακριτή, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος απάτης κατά του ΕΦΚΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
7: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Κανάλι 1.90.4, μια όμορφη ηλιόλουστη Τετάρτη και σήμερα 7 Δεκεμβρίου, η ώρα 12 και πρώτα 8 λεπτά, συντονισμένοι όπως είπαμε είστε στο κανάλι 1.90.4, στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι και τη 1 Κάτια Ταραμπάνκο, για όλη σας έτσι την ανάλαφρη με τα γλυκά της ασαρδάμ ενημέρωση, παρέα με Κατερίνα Ακοκαλίδου, όπως είπαμε και χθες, Κατερίνα στο τετράγωνο, στον ήχο η Κατερίνα, στο μικρόφωνο ή άλλη Κατερίνα, εγώ ή κάτι, ή όπως αλλιώς θες, πες το. Στέλνεις το μήνυμά σου στο 6951-904-904, Viber του σταθμού, ή αν θέλεις και έχεις όρεξη για μπιριμπίρι, why not, 210-42-24-441. Θα ξεκινήσω λίγο με την κίνηση, η οποία έτσι είναι καταπράσινη πέραν της παραλιακής, οπότε θέλω να την πιάσω έτσι όμορφη που είναι. Ο Κηφισός, φίλοι και φίλες, ανοιχτός και στα δύο ρεύματα, πηγαίνεις όπου θέλεις, είτε προς τον Πειραιά είτε προς την Θεσσαλονίκη, αέρα πατέρα. Το ίδιο και στην Αττική Οδό, εντάξει όχι πολύ, μην απλώνομαι, στην Αττική θα μου συναντήσει, για κάποιο λόγο έχει κόκκινο, στην Παλίνη, στην προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κηφισίας, παιδιά, είστε στις δουλειές σας, έχει κάποια αργία, καμιά πανελλαδική απεργία. Η Κηφισίας είναι κάτω πράσινη. Το κέντρο είναι... Μήπως το κέντρο έχει κάτι... Γιατί βλέπω εδώ κάτι άσπρα στο χάρτη. Το κέντρο η Βασιλής Σοφίας είναι κάτω πράσινη. Στα δύο το ίδιο, Πανεπιστημίου το ίδιο, η Αμαλία στο... Είναι κλειστό, τι έχουμε... Είναι κλειστό. Α, ωραία, αυτό. Κλειστό είναι λοιπόν το κέντρο, φίλοι και φίλες, γι' αυτό είναι και καταπράσινο, για περπάτημα, ό,τι πρέπει. Μεσογείων, τμηματικά λίγο στην Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα. Από εκεί και πέρα, Καρέας, Βουλιαγμένης, πράσινη, και θα μου συναντήσεις κίνηση στην παραλιακή, όπως είπαμε, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, προς τα νότια, από Πειραιά.

Ενημερώθηκα από την Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει κλείσει το κέντρο. Όταν έρχονται διάφοροι άλλοι υπουργοί, γιατί δεν κλείνει οικεία όταν έρχονται οι Αμερικάνοι εδώ πέρα ξαφνικά μας κάνουν τη ζωή άνω κάτω, θα ρωτήσω εγώ, θα με πείτε κακιά. Δεν πειράζει, ας το συζητήσουμε. Στέλνετε το μήνυμα στο 6959-904-904. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί πρέπει να μας φέρει τη ζωή άνω κάτω. Δεν και καλά, επειδή θέλει να πάει σε 2-3 συναντήσεις του. Κάντε το λίγο έτσι incognito, βγάλτε και ένα σωσία. Το έχετε κάνει καραμέλα αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως εκεί στο Αμέρικα. Το συζητάγαν και τα παιδιά προηγουμένως για το Vinicius Junior, ότι έχει βγει κάποιος άλλος στη θέση του. Βγάλτε και έναν υπουργό στη θέση του να κάνει ο άνθρωπος τις δουλειές, να κάνουμε και εμείς τις δικές μας. Κάθομαι και λέω εγώ με χαρά ότι είναι πράσινο το κέντρο. Άντε πια. Ο καιρός, φίλοι και φίλες, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις από το μεσημεράκι. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3. Θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμού. Έχει και ηλιόλους τη μέρα, έχει και ωραία θερμοκρασία και μας το έκλεισε κιόλας. Εντάξει, άμα έχουμε την ευκαιρία, είναι καλή ευκαιρία να περπατήσει στους δρόμους του κέντρου. Θυμάστε τότε λίγο με τον COVID που ήταν κλειστή. Ήταν άδειο όλοι οι δρόμοι και όσοι μπορούσαμε και όσοι βγαίναμε με το 6 αυτό το περπάτημα σκύλος ή βοήθεια, τι ήταν, το είχα καταχραστεί εγώ αυτό προσωπικά, δεν γράφει πουθενά αυτό. Μεταξύ μας τα λέμε εδώ μόνο στο κανάλι 1. Τέλος πάντων, έβλεπες τους δρόμους άδειους και ήταν, ξέρεις, αυτό το περίεργο συνέστημα να περνάς όχι κάθετα το δρόμο εκεί στη διάβαση, αλλά παράλληλα, σαν να κινείσαι με το όχημα πάνω στην Βασιλή Σοφίας, ξέρω εγώ. Και ήταν ιδιαίτερο συνέστημα να είσαι εκεί με τα πόδια και να μην υπάρχει αμάξι να σε πατήσει. Οπότε κάτι τέτοιο θα συμβαίνει τώρα, ίσως μετά τη δουλειά. Μπορεί να περάσω και μια βόλτα. Ξέρω, why not.

Φίλοι και φίλες, τώρα που συζητάγαμε με την Κατερίνα γενικά για τις εποχές του COVID και για την χρονιά που χιόνισε πάρα πολύ στην Αθήνα, το 20 καταλήξαμε ότι είναι, αν κάνουμε κάποιο λάθος, διορθώστε μας. Θυμάται η Κατερίνα που έβγαζε το σκυλάκι της βόλτα και χοροπίδα για από χαρά και ούτε καθεξής. Εγώ θυμάμαι μια άλλη δική μου ιστορία, στην οποία έμενα τότε Καλλιθέα και είχα βγει με το αμάξι κάπου να πάω σούπερ μάρκετ να πάρω, εφόσον είχαν λίγο ανοίξει, λίγο οι δρόμοι, γλίστρα για το μεταξύ, για θάνατο παντού. Λέω τώρα είναι ευκαιρία να πάω σούπερ μάρκετ να αναφοδιαστώ. Λοιπόν, και μπαίνω στην Θησαίος από παραλιακή με το αμαξάκι μου, βράδυ είναι, βλέπω μια γιαγιά, παιδιά, στην αρχή του δρόμου, εκεί που είναι τα τράμια, όσοι ξέρουν, στα δεξιά που παρκάρουνε. Και λέω τώρα τι να περιμένει, τι λεωφορείο να περιμένει, τι ταξί. Σταματάω, τι λέω, γιαγιά, πού να σε πάω, τι κάνεις εδώ, ξέρω τι θέλεις. Κορίτσι μου, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Τι μπαίνω, τέλος πάντων, τι πηγαίνω. Και όσο με περνάει, όσο είμαστε στον δρόμο, συζητάμε προφανώς. Τι λέω, μα τι έκανες, ξέρω εγώ, πού ήσουν τέτοια ώρα, γιατί βγήκες από το σπίτι, μήπως χρειάζεσαι καμιά βοήθεια, ξέρω εγώ, κάτι να σου φέρει κάποιος κάποια στιγμή. Μου λέει, εδώ πιο κάτω δούλευα σε ένα μπιλιαρδάδικο. Και λέω, κοίτα να δεις, τέλος πάντων, τη γυρνάω σπίτι, φεύγω και εγώ, πάω, κάνω τα δικά μου. Και μαθαίνω μετά πολλά τότε από ένα φίλο που έμενε εκεί στην περιοχή μου, λέει, δεν υπάρχει μπιλιαρδάδικο. Εκεί είναι ένα μαγαζί με κόκκινο φως. Η γυναίκα εκεί ήταν το αφεντικό. Και παραλίγο να αλλάξει τη μεγάλη πορεία η ζωή μου. Εκείνο το δεκάλεπτη βόλτα μέχρι να την πάω παρακάτω. Καλά να είναι όπου και να είναι, ευγενέστατη ήταν παρόλα αυτά. Δεν με ρώτησε τίποτα αδιάκριτο από όσο θυμάμαι και έκανα ανασκόπηση τη συζήτηση. Αλλά κοίτα να δεις τι μπορεί να συναντήσει στο δρόμο,

Δεν σας είπα τη χθεσινή μου ιστορία, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ξεχάστηκα κι εγώ. Σήμερα η μέρα είναι ιστοριών, από ό,τι φαίνεται. Οδηγάω για να έρθω στο κανάλι πρωί-πρωί και τα σχετικά και βλέπω μια χωρίς λόγου κίνηση να δημιουργείται από εκεί που τελειώνει σιγά-σιγά η παραλιακή και είναι η Διχάλα για Συγκρού ή για να συνεχίσεις για Εθνική Οδό και ούτω καθεξής. Εκεί ακριβώς στη Διχάλα έχουμε δηλαδή μία, δύο, τρεις, τέσσερις λωρίδες. Λοιπόν, στη τρίτη λωρίδα, στις δύο μεσές, έβλεπα ότι σταματάνε τα αμάξια, πάνε να προσπεράσουν κάτι. Λέω, κάτι θα έγινε, κάτι θα άπησε. Τέλος πάντων, φτάνει η σειρά μου. Μετά από ένα φορτηγό, εμφανίζεται μπροστά μου ένα τεράστιο πάπλωμα. Και λέω, ρε φίλε, γι' αυτό το πάπλωμα σε μια στροφή να γίνεται όλο αυτό το κομφούζιο και μπορεί να γίνει να έρθει κάποιος γρήγορος να κολλήσει από πίσω των ανθρώπων. Κάτι πρέπει να γίνει. Και βάζω αλάρμ, εφόσον ήταν ήδη γύρω τα αμάξια σταματημένα, γιατί έπρεπε να γίνουν όλοι σε μια λωρίδα. Βγάζω αλάρμ, κατεβαίνω, παίρνω το πάπλωμα και πάω να το τρέξω, να το περάσω, να το πετάξω στις ράγες, τέλος πάντων, στις μπάρες. Άμα κάποιος ψάχνει ένα χρωματιστό πάπλωμα, είναι εκεί πέρα, να ξέρετε. Βρε, το θέμα όμως είναι ότι την ώρα που πάω να γυρίσω, τσεκάρω τη μία λωρίδα από εκεί πέρα, από το παράδρομο που είναι από την Καλυθέα για Συγκρού. Δεν έρχεται κανένα και ερχόταν ένα άλλο λευκό λίγο, δηλαδή μας είδε όλους σταματημένους, είδε και το δικό μου τέτοιο, ερχόταν λίγο πιο γρήγορα. Πάω κι εγώ έτσι χοροπηδηχτά, φόραγα και αυτές τις παντόφλες με τις κάτσες που γλιστράνε. Πάω κι εγώ χοροπηδηχτά, εντάξει, σταμάτησε αυτό, σταμάτησε κι εγώ τελευταία στιγμή, αλλά η ταχυπαλμία, παιδιά, ήταν λίγο βόμπλεο. Εντάξει, είχαμε απόσταση, αλλά λέω τώρα ήταν αυτά τα κλάσματα. Δευτερόλεπτα, σταματήστε. Θα χαιρετήσω ή θα συνεχίσω την απορία. Όλα καλά, καθάρισα το δρόμο και μετά έφυγα, κύρια. Αυτά.

0: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce...
1: Χρόνια πολλά, Σέργιε, χρόνια πολλά, Σεργία, Σεργιάννη, Σεργιούλα, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα, πολλά χρόνια. Γεμάτα και ευτυχισμένα να έχετε όσοι γιορτάζετε σήμερα και έτσι για το... Αχ, μειώνεται η μέρα, μειώνεται παιδιά. Εχθές είχαμε δει ηλίου 7 και 1 και σήμερα 6 και 59. Γιατί για να δει 2 λεπτά ένα μέρα, πρέπει ένα λεπτό ένα μέρα. Αλλά ίσως μετά δεν βγουν τα μαθηματικά. Εντάξει, δεν πειράζει, καιρός είναι σιγά σιγά να βγουν τα παλτά. Να βγουν αυτά τα ωραία, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, μαύρα κατά μαύρα, ζιβάγκα, ρούχα, πλευλάβερα από εδώ και εκεί πέρα που κυκλοφορήσα τις σκιάδες στον δρόμο. Πολύ μου αρέσει ο χειμώνας, πάρα πολύ μου αρέσει και το χιόνι, μα κάνει χιονίσει λίγο φυσιολογικά και όμορφα και φέτος. Να δούμε μια άσπρη μέρα και να πω και το ευχάριστο έτσι ότι νέος οπτικός χάρτης στο Μετρό Συντάγματος για άτομα με οπτική αναπηρία, φίλοι και φίλες, εντάξει, αυτό έπρεπε να είναι χρόνια, βασικά από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε το μετρό, αλλά πάλι ωραία παρά ποτέ. Ένα νέο πρότυπο απτικό χάρτη λοιπόν για άτομα με οπτική αναπηρία παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων στο σταθμό του Μετρό Συντάγματος. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν μέσω της αφής μια εικόνα για το κέντρο της Αθήνας, εντοπίζοντας σημαντικά σημεία και διαδρομές από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα. Ενώ παράλληλα διαθέτει στοιχεία που μπορούν να αξιοποιήσουν και οι βλέποντες. Ο οπτικός χάρτης έχει εγκατασταθεί στο πρώτο υπόγειο του επίπεδου, στο πρώτο υπόγειο επίπεδο του σταθμού Σύνταγμα, στην αρχή της μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης. Απεικονίζει την Ομόνοια, Μοναστηρά και Σύνταγμα, παρουσιάζοντας σημαντικά τοπόσημα όπως κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους και σταθμούς του μετρό, αλλά και τις βασικές οδούς και τους πεζόδρομους. Πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο.

Εντάξει, νομίζω βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο νέο από τον κόσμο. Λοιπόν, σκηνές Gotham City. Πεθαίνω. Σκηνές Gotham City στο Norwich της Αγγλίας. Πού να το περίμενε ένας τσαντάκιας αυτό που θα τον έβρισκε όταν προσπάθησε να κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένας άντρας λοιπόν ντυμένος Batman το κυνήγησε και μάλιστα πήρε πίσω και την τσάντα. Παιδιά, είναι. Ναι, ισχύει. Ο Σον Μέισον, 25 ετών, διασκέδασε το Σάββατο σε ένα πάρτι μας και ήταν ντυμένος Batman όταν είδε κάποιον να αρπάζει μια τσάντα από μια γυναίκα μετά από έναν καυγά στην ουρά μπροστά από ένα κλαμπ της πόλης. Αποφάσισε λοιπόν τη μόντα στη στολή του να τον καταδιώξει. Στην καταδίωξη του Μέισον συμμετείχαν και άλλοι που ήταν ντυμένοι ως χαρακτήρες κόμιξ, όπως ο Mr. Fantastic. Από τους Fantastic Four και η Poison Ivy, άλλος ένας χαρακτήρας από τον κόσμο του Batman. Παιδιά, φανταστείτε αυτούς τους τρεις, πραγματικά μπράβο στα παιδιά, αλλά πώς όμως μια στολή πραγματικά μπορεί να σου δώσει εκείνη τη στιγμή τη σκέψη ότι φίλε τώρα I have to save the world, I am Batman. Κατά την καταδίωξη σταμάτησαν μια ομάδα αστυνομικών που περνούσε από εκεί πριν προλάβουν να πιάσουν τον ύποπτο κλέφτη. Όταν τον έπιασαν όμως, τελικά ο ύποπτος πλέον προφανώς δεν είχε την τσάντα. Μετά από μια πληροφορία, η τσάντα εντοπίστηκε τελικά περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο όπου είχε κλαπεί, ενώ σε ένα ψηλό τοίχο πάνω σε ένα ψηλό τοίχο τέλος πάντων. Τι να πω, ευχάριστη είδηση θα πω εγώ. Και έχουμε και βιντεάκι προφανώς στο TikTok, στα social, με το παιδί να σκαρφαλώνει αυτή τη μάντρα, να πιάνει το τσαντάκι. Και είναι καταπληκτικό, θα προσπαθήσω να το μοιραστώ, να το βρω στα social, να το μοιραστώ, να το δείτε μέσα από το κανάλι 1. Και η στολή είναι καταπληκτική, παιδιά, δεν είναι αυτή που θα φανταζόσουν ότι ξέρεις. Για κάτσε λίγο να διαβάσω μία όλο το άρθρο, γιατί πες να το κάνουν επί τούτου τα παιδιά.

Όχι, εντάξει, ενημερώθηκα, ήταν σε κάτι γενέθλια, είχαν ντυθεί. Εν τω μεταξύ, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Έχω που να είναι γενέθλια και σκέφτομαι να καλέσω κάποιους τους δικούς μου ανθρώπους, 10 άτομα μαζεύονται όλοι και όλοι για ένα φαγητό. Ρε, λες να τους πω να ντυθούμε όλοι έτσι. Κάτι, κάποια για διαφορά. Γιατί να ντυνόμαστε μόνο τις απόκριες και θα βγούμε 10. Αλλά το πατέρα μου να έρχεται με στολή, ρε φίλε, και τι άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσω, λέει ο φίλος μας, να εμπνεύσω τους ανθρώπους να γίνουν λίγο περισσότερο σαν τον Batman, όχι τόσο να τρέχουν στο σκοτάδι φορώντας κοστούμι, αυτό μπορεί να παραπέμψει αλλού, φίλε, αλλά στο να βοηθούν τους άλλους. Δεν περίμενα να βρεθώ να σκαρφαλώνω ένα τείχο, συμπληρώνει. Όλοι χρειάζονται λίγο από τον Batman. Πρέπει να είσαι γενναίος, τολμηρός και ευγενικός. Ελπίζω όλοι οι άλλοι να κάνουν το ίδιο, είτε φορούν κάπα, είτε κουκούλα, είτε όχι. Αυτό είναι το νόημα του Batman, είναι ένας προστάτης. Οκ, με αυτό κλείνω. Καταπληκτικό. Και άλλα τέτοια εύχομαι.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
4: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras.

Επιστρέψαμε κανάλι 1 μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κάτια Ταραμπάνκο μέχρι και τη μία παρέα με Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Και τι διαβάζουν τα ματάκια μου, ρε παιδιά. Πραγματικά αυτή η μάστιγα με τους influencers μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά, influencer πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 μέρες. Θεραπεύει τα πάντα. Θεράπευε τα πάντα, λέει, το 1929. Jesus! Λοιπόν, αυτά είναι στα καμένα νέα της ημέρας, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να διαβάζουμε εδώ πέρα κάποιες ειδήσεις και τα σχετικά. Ενημερώνεστε από παντού για όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ διαβάζουμε ό,τι πιο άκυρο και περίεργο και για φαν, για αστείους σκοπούς ειδήσεις. Λοιπόν, ο ισχυρισμός λέει το Jesus. Σύμφωνα με το λογαριασμό στο Instagram, όλα αυτά θεωρούνται μια συνωμοσία που εμποδίζει τον κόσμο να δει τα ωφέλη της ραδιενέργειας. Το ραδιενεργό νερό θεράπευε τα πάντα το 1929. Το 1933, όταν εμφανίστηκε ο FDA των Rothschild, το πρώτο πράγμα που κυνήγησαν ήταν το νερό ραβδίου, όχι τα εμβόλια, τον βρώμικο ηλεκτρισμό ή τα φυτοφάρμακα. Να ρωτιέμαι γιατί. Ο ίδιος influencer απαντά: υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη, συγκεντρώνοντας αυτό το post αρκετά χιλιάδες likes, θα πω. Εντάξει, όχι 200.000, 13.000 like, 14.000 άτομα συμφωνούν οριακά μαζί του. Περίεργο. Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, λοιπόν, δεν σας πω όνομα, μην πάτε να ψάξετε αυτές τις ιδέες, εδώ απλά διαβάζουμε και το προσπερνάμε. Φαίνεται να πίνει από μια συσκευή της δεκαετίας του 20, γνωστή ως Revigator. Πρόκειται για ένα κεραμικό δοχείο με πορώδη επένδυση που περιέχει μετάλλευμα ουρανίου, απελευθερώνοντας ραδόνιο στο νερό. Ναι, δεν θα ήθελα να πιω από ένα τέτοιο κουβά νερό. Δεν με εμπνέει. Δεν μπορεί να έχει. Τι να σου πω. Μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Πρωτύπων και Τεχνολογίας το 2010 έδειξε ότι αυτά τα παλαιά δοχεία περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου, καθώς και τοξικά επίπεδα αρσενικού και μόλυβδου. Εγώ ξέρω σίγουρα με τις λίγες απειροελάχιστες γνώσεις μου χημίας που θυμάμαι εκεί από το σχολείο, το αρσενικό και το μόλυβδο γενικά το ακούγαμε και δεν μας άρεσε. Δεν μας άφηνε έτσι ευχάριστη ενέργεια, να το πω έτσι, το τέλος. Επίγευση, να αυτή τη λέξη έψαχνα. Επιπλέον αρέσει και προωθεί την ιδέα. Προωθεί την ιδέα να κοιτάζει κανείς απευθείας στον ήλιο για να δυναμώνει τα μάτια του. Κλείνοντας, οι ειδικοί πάντα υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα ασφαλέστερο να λαμβάνουμε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματίες υγείας και ομότιμα αξιολογημένη επιστήμη παρά από influencers που καταναλώνουν επικίνδυνες ουσίες από ραδιενεργά δοχεία.

Κλείνουμε με αυτή την ιδιαίτερη περίεργη ειδησούλα και περνάμε στα ζώδια. Το ζούνε στην Ιαπωνία και κυριολεκτό, φίλοι και φίλες. Ο αριθμός, λέει, των 100 χρόνων και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε τους 100.000 για πρώτη φορά. Ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας στην χώρα όπου ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό. Με μέσο όρο ηλικία στα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει το δεύτερο γυραιότερο πληθυσμό στον κόσμο πίσω από το Μονακό. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ για το Μονακό, δεν το γνώριζα, αλλά να μου πεις έτσι όπως ακούμε πράγματι το Μονακό, σίγουρα εκεί ζουν πολύ ήρεμα και χωρίς έννοιες, ρε παιδί μου, οπότε γιατί να μην είναι και η πρώτη γυραιότερη χώρα. Στον κόσμο, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας, λοιπόν. Η πιο πρόσφατη κυβερνητική έρευνα που δόθηκε στην δημοσιότητα της Διεθνούς ημέρας των ηλικιωμένων δείχνει ότι ο αριθμός των Ιαπώνων ηλικίας 100 ετών και άνω ανέρχονται σε 107.677 την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων και υπερονόβιων ξεπερνά το όριο των 100.000, αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές γι' αυτό από το 1963. Το 90% είναι γυναίκες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, πάντα το μέγεθος της ηλικιακής μερίδας αυτής της στιγμής του πληθυσμού σπάει ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά. Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο υπέδειξαν ότι η γεννητικότητα στην Ιαπωνία υποχώρησε περαιτέρω πέρσι σε ιστορικό χαμηλό, υπογραμμίζοντας τη δημογραφική κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Σαφώς και αυτή η κατάσταση μαζί, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν παιδιά και έχουν πολύ τρίτη ηλικία, τέταρτη μπορούμε να πούμε πια έτσι οι αγώνες. Η κατάσταση αυτή προκαλεί σειρά προβλημάτων από ελλείψη εργατικών χεριών και την αύξηση του κόστου για την κοινωνική πρόνοια ως τη συρρήκτωση της φορολογικής βάσης. Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Μαζεύω ζώδια. Εσύ ακούς Κούμπα.

Κριάρια μου, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασισμένη να προχωρήσετε μπροστά και να μην αφήσεις άλλους να καθορίσουν τις επιλογές σου. Στη δουλειά μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις πρωτοβουλία ή να πάρεις μια απόφαση που μέχρι τώρα ανέβαλες. Μην αφήσεις όμως την ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις. Οικονομικά καλό είναι να κρατήσεις ένα μέτρο και να αποφύγεις αγορές που γίνονται περισσότερο από παρόρμηση παρά από ανάγκη. Και η ανάγκη μερικές φορές όμως... Η παρόρμηση πήρε μια ανάγκη μας. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να σε φέρει ανανέωση στη σχέση σου, αλλά θεσσαλονικιώτικα το από αυτό. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον εκεί που δεν το περίμενες. Ταύρη μου, η μέρα σε καλεί να κινηθείς πιο ήρεμα και να μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις ενός συνεργάτη ή να ξεκαθαρίσεις ένα θέμα που παρέμενε σε εκκρεμότητα. Οικονομικά είναι καλή στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να αποφύγεις περί τα έξοδα. Προσωπικά, έχεις ανάγκη από σταθερότητα και ουσιαστική επικοινωνία. Μίλα ανοιχτά για όσα σε απασχολούν, χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν μόνοι τους. Μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να αποκαταστεί.

πραγματικά να ελέγξεις. Ένα θέμα που σε απασχολεί εδώ και καιρό μπορεί να αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια. Στα αισθηματικά έχεις ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα και ουσιαστική παρουσία. Αν είσαι σε σχέση, μια όμορφη συζήτηση μπορεί να σας φέρει ξανά κοντά. Οι ελεύθεροι ίσως γνωρίζουν ένα πρόσωπο που τους εμπνέει εμπιστοσύνη.

Λιοντάρια, η Τετάρτη σου δίνει ευκαιρία να δείξεις τις ικανότητές σου και να παίρνεις ξανά τα ενία μιας κατάστασης. Επαγγελματικά μπορεί να βρεθείς στο επίκεντρο μιας συζήτησης ή να σου ανατεθεί κάτι το οποίο απαιτεί υπευθυνότητα. Το αγαπημένο σου. Μην αμφισβητήσεις τις δυνατότητές σου, Λιοντάρη μου, και παράλληλα άκουσε όμως και τις απόψεις των αλλωνών. Στα οικονομικά, μια πιο προσεκτική διαχείριση θα σε βοηθήσει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην προσωπική σου ζωή έχεις ανάγκη από ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι μισάλογα, παρακαλώ. Αν είσαι σε σχέση, μην αφήσεις τον εγωισμό να δημιουργήσει απόσταση, και αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον. Παχθένη. Η οργανωτική σου διάθεση βρίσκεται στα καλύτερά της και η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλεις σε τάξη όσα έχουν μαζευτεί. Το αγαπημένο σου, κυριολεκτικά. Κουτάκια και Παρθένη είναι ένα πράγμα. Στη δουλειά, ένα απαιτητικό πρόγραμμα μπορεί να σε πιέσει, όμως με τη σωστή προτεραιοποίηση θα καταφέρεις να ανταποκριθείς. Μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα πραγματικά μπορείς να ολοκληρώσεις. Στα οικονομικά, η λογική σου προσέγγιση σε βοηθά να αποφύγεις λάθη και περιττές δαπάνες. Και στα αισθηματικά, ίσως χρειάζεται να χαλαρώσεις λίγο και να αφήσεις τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να αναλύεις κάθε λεπτομέρεια. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, μια γνωριμία για σένα μέσα από τον επαγγελματικό ή κοινωνικό σου κύκλο μπορεί να σε ενδιαφέρει περισσότερο από όσο περίμενες. Στο επαγγελματικό, δική μου συμβουλή, πρόσεχε, γιατί εκεί που τρώμε δεν.

Αχ, ζυγάρες μου, για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Τα διάβασα χθες, τα ξέχασα για κάποιο λόγο. Πάμε να τα ξαναθυμηθούμε. Τετάρτη, σε βάζει σε διαδικασία να επανεξετάσεις κάποιες σχέσεις και συνεργασίες. Δεν χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις εν θερμό, όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις τι σε ικανοποιεί και τι όχι. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα συνεργασία. Δεν έχει χώρο για άλλα νέα. Ή να σου δώσει μια διαφορετική προοπτική. Εκεί πέρα κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό περιμένουμε ουσιαστικά. Στάναμε ένα κάρβου να βρισκόμαστε εδώ και μια εβδομάδα. Στα οικονομικά, απόφυγε να κάνεις έξοδα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσεις κάποιον άλλον και να ήθελα δεν. Στην προσωπική σου ζωή η ανάγκη σου για αρμονία είναι έντονη, λα τορτούρα. Όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις πάντα πίσω, ε. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, ένα πρόσωπο μπορεί να σε πλησιάσει με τρόπο που θα σου κινήσει την περιέργεια. Δεν ξέρω για εσάς φίλοι ζυγοί όσοι μας ακούτε εδώ πέρα, εμένα είναι πολύ δύσκολο να μου κινήσει, δηλαδή πρέπει να έρθεις, δεν ξέρω, κάπως σαν ανάποδη γέφυρα για να μου κινήσει την περιέργεια, δηλαδή πρέπει αυτός να είναι ο περίεργος τρόπος, γιατί δεν ξέρω, πραγματικά πρέπει να φτάσει μακριά η φαντασία για να εκπλαγώ με κάτι. Σκορπιοί, και βγαίνω έξω και είναι κάποιος ο οποίος κρέμεται ανάποδο, ρε γάτια, γάτια. Σκορπάρες μου, η μέρα σας βρίσκει πιο συγκεντρωμένο και αποφασιστικό από ό,τι συνήθως. Μπορούμε, νομίζω, σήμερα, αυτό είναι δικό μου, να αναγνωρίσουμε τους σκορπιούς από τα μάτια τότε. Για να δούμε, έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβεις γρήγορα τι συμβαίνει γύρω σου και να κινηθείς ανάλογα. Επαγγελματικά, μια πληροφορία που θα φτάσει στα χέρια σου μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για μια μελλοντική απόφαση. Μην τη μοιραστείς όμως ουσιαστικά με όλους. Γενικά δεν μοιραζόμαστε πληροφορίες, το μαθαίνουμε. Οικονομικά, προσπάθησε να λειτουργήσεις με στρατηγική και όχι με συναίσθημα. Αισθηματικά, τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο βάθος. Αν βρίσκεσαι σε σχέση μια συζήτηση που αποφεύγατε, μπορεί τελικά να σας κάνει καλό. Αν είσαι ελεύθερος, ένα έντονο φλόρτ μπορεί να σε βγάλει από τη συνηθισμένη του γοτή.

Για να δούμε τι μας φέρνει ο τοξότης Τετάρτη. Φέρνει διάθεση για αλλαγές, νέες εμπειρίες και λίγο περισσότερη ελευθερία. Επαγγελματικά μπορεί να νιώθεις ότι χρειάζεσαι έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσεις μια υποχρέωση ή ένα πρόβλημα. Μην φοβηθείς να δοκιμάσεις κάτι καινούριο, αρκεί να έχεις υπολογίσει λίγο τις συνέπειες. Στα οικονομικά κράτα μια ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και την αποταμίευση. Στα αισθηματικά η διάθεσή σου γίνεται πιο εξωστρεφής και αυτό σε κάνει ιδιαίτερα εγωιτευτικό. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια έξοδο ή μια αφόρμητη συζήτηση. Αν είσαι όμως σε σχέση, ένα μικρό σχέδιο για το μέλλον θα σας ανανεώσει. Εγώ και ρίμου με ρυθμούς βάλς μπαίνουμε στο δικό σας, στη δική σας τεταρτούλα, η οποία σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα και να βάλεις προτεραιότητες. Στη δουλειά έχεις αρκετές υποχρεώσεις, όμως μπορείς να τις διαχειριστείς αποτελεσματικά αν αποφύγεις τις περιττές εντάσεις. Μια εξέλιξη μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι η προσπάθειά σου αρχίζει επιτέλους να αναγνωρίζεται. Οικονομικά η προσοχή σου παραμένει στραμμένη στην ασφάλεια και αυτό σε βοηθά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Στα προσωπικά, μην αφήσεις την κούραση να σε κάνει απόμακρο. Ένα αγαπημένο πρόσωπο χρειάζεται την παρουσία σου περισσότερο από τις συμβουλές σου. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί αργά, αλλά με σταθερές βάσεις. Άντε να κλείσουμε με το τελευταίο μας διπλό υδροχό ηχθή για να ακούσουμε και λίγο μουσικούλες ωραίες. Τετάρτη υδροχό μου σε βοηθά να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να βρεις λύσεις εκεί που μέχρι τώρα έβλεπες μόνο εμπόδια. Τι ωραία είναι αυτή η εναλλαγή που όταν βλέπεις απλά μια μαυρίλα και όλο έτσι κακό δρόμο ξαφνικά γίνεται ένα τσάκι, ο ισοδρόμος ανθίζει. Επαγγελματικά μια νέα ιδέα μπορεί να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων γύρω σου. Μην φοβηθείς να την παρουσιάσεις ακόμη και αν διαφέρει από τις συνηθισμένες προσεγγίσεις. Στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις αποφάσεις που βασίζονται στον ενθουσιασμό της στιγμής. Στα αισθηματικά, χρειάζεσαι ειλικρίνεια και χώρο για να εκφράσεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Αν είσαι ελεύθερος, μια ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια παρέα ή μια διαδικτυακή επικοινωνία. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ψαγάκια μου, κλείνουμε με εσάς όπου η Τετάρτη σε κάνει πιο ευαίσθητο στα λόγια και στις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω σου. Πρόσεξε όμως μην τα παίρνεις προσωπικά κάθε μικρή αλλαγή στη διάθεση των άλλων. Επαγγελματικά εμπιστεύσου περισσότερο την κρίση σου και μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κρατήσει πίσω. Μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μέσα από μια συζήτηση που αρχικά δεν θεωρούσες σημαντική. Οικονομικά απέφυγε τις υπερβολές και προτίμησε πιο συντηρητικές επιλογές. Στα αισθηματικά η ανάγκη σου για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Αν είσαι σε σχέση, μοιράσου αυτά που νιώθεις. Αν είσαι ελεύθερος, μια τρίφερη γνωριμία μπορεί να σου δημιουργήσει όμορφα συναισθήματα.

έτσι για motivational mode. Κλείνουμε με αυτό, με αυτή την είδηση. Παιδιά, μόλις είδα ένα βίντεο με ένα new world record, μια 61 ετών γυναίκα, η Donna Jean Wild, spy to

61 ετών γυναίκα, η Donna Jean Wild, σπάει το world record για το πιο... 5 ώρες τέλος πάντων τύπησε, έκατσε. Με αυτό λοιπόν κλείνω και σήμερα. Κάντε ταραμπάνκο στο κανάλι 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στην εκπομπή Τάπαμε. Παρέα με Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Ακολουθεί η Άννα Ζαντίδου για το ενημερωτικό σας δελτίο. Μετά μουσικούλα, μετά έχουμε πρόγραμμα γεμάτο. Όλα αυτά πάντα στο κανάλι 1. Φίλοι και φίλες, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε στο δρόμο και να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και πάντα με χαμόγελο. Τάπαμε. Α, εγώ ακολουθώ τώρα στο κουβέντα να γίνετε. Όσοι θέλετε, συνδέεστε στο Foxbet, στο YouTube και τα λέμε εκεί με Θοδωρή Ραλή, Γιάννη Καραλή και εμένα στη μέση να λέω τα δικά μου. Τάπαμε!

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στη μία στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα δήλωσε για τον κάθετο διάδρομο. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μας, επισήμανε ο Γεραπετρίτης. Στις 7 στο Μαξίμου η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό, νωρίτερα η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ έως αύριο το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αμέση επιδότηση ρεύματος σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το διπλασιασμό επιδότησης αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά Χανίων λόγω ζημιών από την κακοκαιρία. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλους 6 για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4.

90,4.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας και η ενέργεια στο επίκεντρο των επαφών του. Πυλώνα σταθερότητας και απαραίτητο σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για απάτη στον ΕΦΚΑ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Χάος και επεισόδια στη Γαλλία, περισσότεροι από 250.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους. Η Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημίας 2026. Και ανακοινώθηκε το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου. Την εξέχουσα σημασία που έχει η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως σύμμαχος χώρα, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Όπως τόνισε, η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, επισήμανε: «Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται». Ο ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του τόνισε πως η ένταξη των Αμερικανικών μαχητικών F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, ενώ αναφέρθηκε στις συνεργασίες με την Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, της ενέργειας, της διπλωματίας και του πολιτισμού. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Να πούμε κατά πρώτον ότι πριν από λίγο είχαμε και την συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, όπου είχαμε και την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας και των συμφωνιών που έχουμε στον αμυντικό τομέα. Βέβαια, το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχουμε τις εξελίξεις με την ένταξη και επίσημα των F-35 στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια ένταξη η οποία, όπως ανέφερες και εσύ, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, ότι είναι μια κίνηση η οποία αυτή τη στιγμή ενδυναμώνει έναν από τους βασικότερους, σημαντικότερους συμμάχους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή και αναδεικνύουν παράλληλα τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα των F-35, προφανώς στέλνοντας και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία θυμίζω ότι έχει αποβληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προσπαθεί να επανενταχθεί, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο εξαιτίας της διατήρησης του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, αλλά και της προβλέψης της αμερικανικής νομοθεσίας ότι δεν μπορεί να επιτίθεται και να απειλεί συμμάχους των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Τώρα, είχαμε τον κύριο Ρούμπιο, όπως ανέφερες και εσύ, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, κάνοντας μια εκτενή αναφορά στις ταραχές που έχουμε στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Ιεμένη. Τόνισε ότι υπάρχουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα είναι μια πηγή σταθερότητας σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επεσήμανε επίσης ότι αναφέρθηκε εκτενώς στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα στην Ευρώπη. Συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που κάνει ακριβώς αυτό. Αναφέρθηκε και στη συνεργασία στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, Άννα, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Και επίσης χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πολύ στενό εταίρο στην ασφάλεια των συνόρων, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στην κατηπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και σε αντιτρομοκρατικά ζητήματα. Και αναφέρθηκε βέβαια στο γεγονός ότι σε καμία περίπτωση οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν να δουν το λίκνο της δημοκρατίας που είναι η Ελλάδα, δείχνω δημοκρατίας και πολιτισμού, σε καμία περίπτωση να απειλείται. Γι' αυτό και στοχεύουμε, όπως ανέφερε, στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών απέναντι σε ό,τι μπορεί να συνιστά κοινή απειλή. Φυσικά, είχαμε συζητήσεις για τα θέματα της Κύπρου και για τις εξελίξεις που έχουμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Είχαμε επίσης συζήτηση σχετικά με τον κάθετο διάδρομο και το LNG. Είχαμε και ειδική αναφορά που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης στην ενεργειακή συνεργασία, σημειώνοντας ότι έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί, όπως τόνισε, μια ράχοκοκαλιά για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επίσης, αναφέρθηκε στον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, ο οποίος, όπως είπε, μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Και όπως τόνισε, η γενικότερη συνεργασία που υπάρχει με τις ΗΠΑ, ακόμα και στον τομέα της αξιοποίησης των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ΗΠΑ στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και την οικονομία, την ακρίβεια, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Από μόνη της η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό, αλλά και πολύ μεγάλη αξία, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Όπως ανέφερε, συνδέεται με την ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, την αναβάθμιση των F-16, την προώθηση των F-35 και τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς Βαλκάνια και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στις επενδύσεις των Chevron και Exxon Mobil, οι οποίες, όπως είπε, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και αλλάζουν μαζί με τον κάθετο διάδρομο το ενεργειακό της αποτύπωμα και στην έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τώρα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, με τις αρχές να επιστρατεύουν χιλιάδες αστυνομικούς και ντρόουνς, ενώ παράλληλα πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και για το μέχρι πότε θα θυμίζει αστακό το κέντρο της πρωτεύουσας, μας ενημερώνει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μέχρι αύριο τουλάχιστον θα αναχωρήσει ο ξένος επίσημος. Το κέντρο θα θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και πάλι θα δημιουργηθούν προβλήματα το απόγευμα, οπότε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί το λόφο της Πνίκας. Εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και πάλι τα ίδια περιοριστικά μέτρα και να σας πω ότι μέχρι και πριν από περίπου μια ώρα ήταν κλειστό όλο το κέντρο από κάθε τι που κινείται, ακόμα και από δίλατα. Με κέντρο ενώ μια πολύ μεγάλη περιοχή, όπως είναι η Βασιλή Σοφίας από τη Λεωφόρα Αλεξάνδρας μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο σε Μήκος και από την Μιχαλακοπούλου μέχρι την Πλατεία Συντάγματος, καθώς ήταν η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη συνάντηση και τη συνέντευξη που έδωσε μετά με τον Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Και το απόγευμα λοιπόν θα υπάρχουν μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό καλό θα είναι, όπως συμβουλεύει και η τροχιά, ας προτιμήσουμε σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάλι αύριο το αυτοκίνητο.
0: Να περάσουμε τώρα και στην άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.
2: 95 εκατομμύρια ακριβώς όπως είπατε σε δύο δόσεις θα δοθούν ως ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Θα δοθεί η πρώτη δόση μέχρι τέλος του μήνα και η επόμενη μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά εκεί βέβαια να αφήσουμε και ένα παραθυράκι ανοιχτό, καθώς θα εξαρθούν όλα από το πώς θα πηγαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και φυσικά αυτό αποτελεί και μια πρώτη τάξη. Ένας πρώτης τάξης εμπόδιο βέβαια στην επιρροή που θα έχουν οι αυξήσεις αυτές στις τιμές των προϊόντων. Διότι όπως ξέρουμε τέλος του μήνα, τέλος Οκτωβρίου λήγει η δίμηνη παράταση, αν θέλετε πείτε τη συμφωνία κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Βιομηχανών για συγκράτηση των τιμών. Οπότε αυτό είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία στην κυβέρνηση να πει ότι εμείς σας δίνουμε, δώστε μας κι εσείς, μην προχωρήσετε σε αυξήσεις στις τιμές. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ κλείνοντας ότι δόθηκε και μια γενναία επιδότηση και στους αλλοίς και στους ψαράδες. Δηλαδή διπλασιάστηκε έλεγχε η επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Προσέξτε όμως, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά τις μεγάλες βάρκες, δηλαδή πάνω από 18-20 μέτρα. Διότι οι μικρές, οι παράκτιες, τα βαρκάκια που είναι στο μικρό λίμανο ή στην Πυριακή, δεν χρησιμοποιούν ναυτιλιακό πετρέλαιο. Χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Καθώς το ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι δυναμίτης για τις μικρές τους μηχανές. Οπότε εκείνοι εξακολουθούν να διαμαρτύρονται, να λένε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης δεν φτάνει, θέλουμε κάτι παραπάνω.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Στην εκτίμηση πως ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας βρίσκεται πρώτων πυλών, προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, εστιάζοντας στις οικονομικές επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων. Θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την κοινωνία και τους πολίτες και οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Θεοδωρικάκος, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στον ενεργειακό τομέα και τις επιπτώσεις που έχει στις τιμές των καυσίμων. Όπως υποστήριξε, οι ζημιές και οι διακοπές λειτουργίας δηληστηρίων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κατ' επέκταση στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά μέτρων προκειμένου να κρατήσει την τιμή κυρίως του ντίζελ, ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις προκαλούν σημαντικές πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η παγκόσμια οικονομία απειλείται από τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας, το δημόσιο χρέος που αγγίζει επίπεδα ρεκόρ και τους κινδύνους που απορρέουν από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, καλώντας τις κυβερνήσεις να λάβουν προστατευτικά μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Σε ομιλία της εν ώψη των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Μπανγκόκ, η κυρία Γεωργίεβα επισήμανε ότι ο κόσμος δέχεται πιέσεις από δύο αντίρροπες κατευθύνσεις. Ένα αρνητικό σοκ στην προσφορά ενέργειας λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ένα θετικό σοκ στη ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ωστόσο, όπως είπε, τροφοδοτεί επίσης τον πληθωρισμό. Κλείδωσε για τις 13 Οκτωβρίου η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχουμάν. Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 3.30 και αναμένεται να επικεντρωθεί στις προσπάθειες γύρω από το Κυπριακό και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στόχος μας, όπως αναφέρει σε ανάρτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσιλωμένος. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου στο γραφείο στον ΟΗΕ, στην νεκρή ζώνη. Οι συνομιλίες έγιναν και κλεισμένων των θυρών και διήρκεσαν περίπου 2 ώρες. Μαύρη επέτειος, κυρίες και κύριοι, στο Ισραήλ σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς και τους 251 απαχθέντες, πολλοί εκ των οποίων δεν επέστρεψαν στην πατρίδα και τους αγαπημένους τους. Η επίθεση οδήγησε στο διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τον πρώτο πόλεμο των 5 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οδηγώντας κατά πολλούς στη σημερινή σύγκρουση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις, ενώ το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ όχι μόνο λόγω πένθους, αλλά και εξαιτίας του φόβου για νέες επιθέσεις, ειδικότερα μετά και την τρομοκρατική ενέργεια σε πτήση της Fly Dubai. Οι αρχές στο Ισραήλ έχουν σημάνει συναγερμό όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και για όλους τους Εβραίους ανά τον κόσμο, ότι μπορούν να αποτελέσουν στόχο τρομοκρατών. Παράλληλα, η επέτειος, λίγες ημέρες πριν τις γενικές εκλογές, σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς ευνηδιάστηκαν οι μυστικές υπηρεσίες στο Ισραήλ και ποιος ο ρόλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, που φέρεται να είχε ελάβει ενημέρωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πως η Χαμάς ετοιμάζει επίθεση, αλλά δεν έλαβε τα δέοντα μέτρα. Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ9 που πραγματοποιείται υπό την Κροατική Προεδρία συμμετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με αντικείμενο τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει το ενεργειακό ζήτημα και η ανάγκη λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Split της Κροατίας εντάσσεται στην ευρύτερη προετοιμασία εν ώψη του κρίσιμου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα εν ώψη της συνάντησή του στις 7 το βράδυ με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Γυρίζουμε σελίδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκαν από την εισαγγελία στους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Τώρα η συνολική ζημία σε βάρος του δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Η δίωξη κατά περίπτωση αφορά τη Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης, την ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου ύψος άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης κατηγορία για συνέργεια στην απάτη, για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών, και εργατικών εισφορών. Ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Να πούμε ότι η υπόθεση είναι στα χέρια του ανακριτή αυτή τη στιγμή. Οι κατηγορούμενοι περιμένουν για να απολογηθούν για τις πράξεις τους που τους αποδίδονται. Πολύ πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, αφού προετοιμαστούν με τους δικηγόρους τους. Τώρα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι σήκωσαν τον τελευταίο γύρο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Χθες έγιναν 8 συλλήψεις. Υπάρχει πληροφορία για άλλες 3 συλλήψεις σήμερα. Οι αρχές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τηλεπορευσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, οι ίδιοι το αρνούνται. Νωρίτερα, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, ο Φίλιππος Καμπούρης με χειροπέδες στα χέρια δήλωσε ότι είναι αθώος, έκανε λόγο για αυτοκρατορία. Τώρα, οι αρχές θεωρούν ότι υπήρξαν 29 εταιρείες στον χώρο της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του εμπορίου. Οι επιχειρήσεις αυτές περνούσαν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ενώ την ίδια ώρα συσσωρεύονταν οι οφειλές και οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν. Χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες κούμποναν, να το πούμε έτσι, οι υπόλοιπες εικονικές εταιρείες. Μία από αυτές είχε δηλωμένη έδρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Φίλιππου Καμπούρη. Μια άλλη εικονική διαφημιστική είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Πειραιώς, ενώ φέρεται να έκοβε τιμολόγια στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Στο δίκτυο υπήρχαν και γνωστές μουσικές σκηνές. Να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν ασυνήθιστες κινήσεις στην καταβολή της αμοιβής της. Περίμενε να πληρωθεί από συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά τελικά πληρωνόταν από άλλες εταιρείες, των οποίων την ύπαρξη και το ρόλο δεν τις γνώριζε, και από εκεί άρχισε να εξελίσσεται το κουβάρι της απάτης. Να πούμε ακόμα για να κλείσουμε ότι παράλληλα με την ελληνική αστυνομία, έρευνα για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του διενεργείται εδώ και μήνες και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή φέρεται να έχει εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα. Ενώ η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται και άλλες συναλλαγές του ζευγού.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Τη σύλληψη του Προέδρου του ΛΑΟΣ Φίλιππου Καμπούρη σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης μιλώντας στον Sky. Καταρχήν, νομίζω ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις κότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε λοιπόν τα πίτουρα στις κότες, σχολίασε αρχικά με νόημα. Ο κύριος Καρατζαφέρης ανέφερε ότι είχε την αίσθηση πως ο Φίλιππος Καμπούρης προκαλεί πάρα πολύ καιρό με διάφορα πράγματα, ενώ σημείωσε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Αναφερόμενος στην επιμαχή υπόθεση, υποστήριξε ότι η πολιτεία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ενώ διευκρίνησε ότι ο ίδιος βρίσκεται εκτός Λάος εδώ και χρόνια. Τώρα, στη δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί, κυρίες και κύριοι, δικογραφία που αφορά 18 influencers, μεταξύ των οποίων τραπέρ, μοντέλα και πρώην συμμετέχοντες σε τηλεοπτικά reality. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχονται για την προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών μέσω των social media. Μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
4: Η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία προχώρησε σε ελέγχους και συγκέντρωσε τα σχετικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων λογαριασμών. Ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης που είχαν τα πρόσωπα αυτά στο διαδίκτυο είναι το γεγονός ότι ο δημοφιλέστερος λογαριασμός αριθμούσε 623.000 followers. Συνολικά, οι 18 influencers συγκέντρωναν περίπου 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του κοινού στο οποίο μπορούσαν να απευθυνθούν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και η εφαρμογή από τον περασμένο Ιούνιο των νέων διατάξεων για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα που διαπιστώνεται ότι παραβίασαν την νομοθεσία μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα που κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Παράλληλα, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με τατικούς ρυθμούς και στο ίδιο το διαδικτυακό περιβάλλον. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντόπισε 3.283 ιστοτόπους που κρίθηκαν ύποπτοι για δραστηριότητα σχετική με τυχερά παιχνίδια. Η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε στην περαιτέρω διερεύνηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα κατάλογο που ήδη το 2025 είχε φτάσει να περιλαμβάνει περίπου 15.000 ιστοτόπους, καταδεικνύοντας το μέγεθος του φαινομένου και τις διαστάσεις που έχει λάβει η προσπάθεια περιορισμού του παράνομου διαδικτυακού τζόγου.
0: Βράζει η Γαλλία, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις των μαθητών πυροδοτούν την κοινωνική οργή πολλών κλάδων εργαζομένων εξαιτίας της αύξησης του κόστου ζωής, του συνταξιοδοτικού και των εκπτώσεων στις κοινωνικές παροχές. Χθες διαδήλωσαν περισσότερα από 250.000 άτομα και έγιναν χιλιάδες συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές, ενώ οι μαθητές προειδοποιούν πως εάν τα αιτήματά τους δεν εισακουστούν, θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως μειώνεται ο ρυθμός των σχολείων που είχαν καταληφθεί ή στα οποία οι μαθητές απήχαν από τα μαθήματα. Τη Δευτέρα, ο αριθμός αυτών είχε φτάσει τα 841, δηλαδή το 1 τρίτο των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως αναστέλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την αστυνομία μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου που έχασε το ένα του χέρι και ενός ακόμη που τραυματίστηκε σοβαρά. Ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά με αστυνομικούς που ρίχνουν χημικά απευθείας στο πρόσωπο διαδηλωτών. Την ίδια ώρα, άποψη για τις εξελίξεις στη χώρα διατύπωσε και ο Τραμπ, δηλώνοντας: «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν αφορά σχολεία. Πρόκειται για το Ισλάμ που προσπαθεί να καταλάβει μια κάποτε σπουδαία χώρα». Γυρίζουμε σελίδα σε νέα ψηφιακή εποχή. Περνά το 112, καθώς ολοκληρώθηκε η αναβάθμισή του στο σύστημα Next Generation 112, το οποίο διευρύνει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους ένας πολίτης θα μπορεί να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
5: Σημαντικές είναι οι αλλαγές στην επικοινωνία με το 112, καθώς δεν θα περιορίζεται πλέον στη συμβατική τηλεφωνική κλίση. Το αναβαθμισμένο σύστημα υποστηρίζει επικοινωνία μέσω βίντεο και γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα σιωπηλής κλήσης, μια λειτουργία ιδιαίτερα σημαντική για περιστατικά κατά τα οποία κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Παράλληλα, ενσωματώνονται δεδομένα e-call νέας γενιάς, βελτιώνεται ο γεωεντοπισμός του καλούντος και δημιουργούνται εφαρμογές για κινητές συσκευές, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με φωνή, βίντεο ή μηνύματα και παράλληλα να αποστέλει στοιχεία για τη γεωγραφική του θέση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προσβασιμότητα, ώστε άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν ή να μιλήσουν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για την καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων έχουν διατεθεί 250 τερματικά, ενώ η συνολική δυνατότητα διαχείρισης ερχόμενων επικοινωνιών φτάνει πλέον τις 150 θέσεις εργασίας σε διαφορετικά κέντρα. Το μέγεθος μάλιστα της επιχειρησιακής λειτουργίας του 112 αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία, καθώς σύμφωνα με τον αξιωματικό της Μονάδας Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης Βασίλη Καζούκα, την περασμένη χρονιά το 112 δέχθηκε περίπου 3,5 εκατομμύρια επικοινωνίες.
0: Συνοδεία πάνοπλων δυναμέων της ελληνικής αστυνομίας μετήχθησαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το τρομοκρατικό χτύπημα σε βάρος της οικογένειας Νέστορα. Το λεγόμενο επιχειρησιακό δίδυμο απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε κατόπιν αναβάθμισης των κατηγοριών που βαρύνουν τον 29χρονο και την 26χρονη. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς προκύπτει αλλαγή ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με το αντιτρομοκρατικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη υπόθεση πλέον εξετάζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα, αντί της παραγράφου 2 που είχε εφαρμοστεί αρχικά, εξέλιξη που συνεπάγεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Για ακραία υποστελέχωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Πειραιά μίλησε στο κανάλι 1 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικήτας Γκόλφης. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Γκόλφης σημείωσε τη μεγάλη προσπάθεια της υπηρεσίας να κρατήσει καθαρούς και περιποιημένους τους χώρους πρασίνου και στις 5 δημοτικές κοινότητες της πόλης.
6: Προσπαθούμε με προγραμματισμό να κρατάμε την πόλη καθαρή, να κρατάμε την πόλη κλαδεμένη για να είναι όλα όπως πρέπει. Από τα μέσα του Σεπτεμβρίου έχουμε ξεκινήσει και θα έχουμε όλα μας τα συνεργεία σε κάθε κοινότητα του Πειραιά. Ξεκινήσαμε από την 5η κοινότητα στην οποία κάτσανε όλα τα συνεργεία της υπηρεσίας μας περίπου 15-20 μέρες. Προσπαθήσαμε και κάναμε πάρα πολλά πράγματα, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, κλαδέματα. Αφήσαμε την 5η κοινότητα με προσανατολισμό να ξαναγυρίσουμε μετά από 1,5 μήνα όλα τα συνεργεία πάλι στην 5η κοινότητα και αυτός είναι ο προγραμματισμός. Πάμε τώρα στην 4η κοινότητα, βρισκόμαστε παλιά Κοκκινιά Καμίνια. Γίνεται το ίδιο πράγμα, καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους, σε πλατείες, σε παιδικές χαρές, όπου χρειάζεται και όπου χρειάζεται κάνουμε και δεντροφυτεύσεις, είτε θάμνων είτε δέντρων. Η υπηρεσία πρασίνου τα τελευταία 2 χρόνια είναι ακραία υποστελεχωμένη και προσπαθούμε με διάφορα οκτάμινα, δίμηνα με συμβάσεις που οι περισσότεροι είναι ως εργάτες. Δεν είναι ούτε δεντροκηπούροι, δεν είναι τεχνίτες που θα μπορούν να κλαδέψουν, θα μπορούν να κάνουν κάποιες μπορντούρες, να κάνουν κάποια. Έρχονται εργάτες.
0: Στου Ανρί Χαγκάν και τον Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το εφετινό βραβείο Νόμπελ Χημίας για την ανακάλυψη μη γραμμικών επιδράσεων και τις αυτοκατάστασης.

0: κατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Σουηδική Ακαδημία, το έργο του θεωρείται καθοριστικό για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να δημιουργούνται οργανικά μόρια με συγκεκριμένη χειρομορφία, δηλαδή με ελεγχόμενη τρισδιάστατη διάταξη. Η συμβολή τους άνοιξε νέους δρόμους στην οργανική χημεία και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων σύνθεσης σύνθετων ενώσεων. Τώρα, η έρευνα γύρω από την ασύμμετρη σύνθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς επιστημονικούς τομείς, καθώς η ακριβής δομή των μορίων μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά τις ιδιότητες και τη λειτουργία τους. Αλλάζουμε θέμα για το εφετινό νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και τις συνεργασίες που θα φέρουν νέες παραστάσεις και δράσεις. Μίλησε στο κανάλι 1 ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Χατζιαλέξης.
1: Φέτος ξεκινάμε με 25 νέες παραστάσεις. Έχουμε ξεκινήσει με τον Τζένι Τζένι αυτή τη βδομάδα. Συνεχίζουμε το Νοέμβριο με τον Άρη Μπινιάρη, τον Ντόγκβιλ. Και συνεχίζουμε μετά με το Καταφαντασία Ασθενή του Μολιέρου. Σκηνοθεσία του κύριου Γιάννη Μπέζου. Παίζει ο κύριος Σπύρος Παπαδόπουλος και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί. Όπως επίσης έχουμε και το Φουαγέ και τη σκηνή Ωμέγα που πραγματοποιούνται παράλληλα, εννοείται, με νέους δημιουργούς. Από φέτος ξεκινάμε μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σαν χορηγό στο Δημοτικό Θέατρο. Θα πραγματοποιηθεί ένα ερεινό φεστιβάλ το Μάρτιο. Το project είναι το Τι πιστεύω. 25 συγγραφείς θα δημιουργήσουν κάποια κείμενα για το Τι πιστεύω για την πόλη μου. Φιλοξενούμε φέτος το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας. Είναι μια συμπαραγωγή που θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο. Είναι αυτό. Φέτος ξεκινάει ένα καινούριο site. Η εταιρεία UNET μας έφτιαξε ένα σύγχρονο site όπου θα ενημερώνεται εκεί πέρα ο θεατής, ο πολίτης ή ο επισκέπτης. Όπως επίσης και θα έχουμε και μια νέα εφαρμογή.
0: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην άρχη συνταξία. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας, στο κανάλι 1, στους 94, εδώ που μέχρι τις 4 παρα 5 θα κάνουμε, θα βάλουμε τις δικές μας ποινικές στα σπορ και δεν και λίγα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Πολλές εξελίξεις, μπαίνουμε στη λυκή ευθεία και για την επανεκκίνηση των εθνικών πρωταθλημάτων. Και εδώ στην Ελλάδα βεβαίως η επανεκκίνηση φέρνει δερμπάρα. Φέρνει το πρώτο πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους αιώνιους. Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, με απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από τους 90,4 μεγάκυκλους. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι το κανάλι 1 θα είναι και στη Σανέλ Αρίνα, στο κλειστό των Άνω Λουσίων, στην έδρα της ΑΕΚ, η Σανέλ Αρίνα που θα φιλοξενεί εφέτος την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μέχρι να επιστρέψει η ομάδα στην φυσική της έδρα, θα παίζει στα Άνω Λουσία. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, ζωντανά από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στην περιγραφή του Φώτη Ρουμελιώτη, εδώ στο στούντιο, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, με έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, αποτελεί ένα κομμάτι της πιο θρηλυκής ιστορίας του Ολυμπιακού, της ομάδας του Triple Crown, του πρώτου Triple Crown, Φράνκο Νάκητς, ο οποίος μάλιστα επέστρεψε στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου θα έρχεται και εδώ και θα έχουμε τις απόψεις, όχι μόνο τηλεφωνικός αλλά και διαζώσεις από το κεντρικό ραδιοθάλαμο. Μείνετε εδώ λοιπόν στις 4:25, Φράνκο Νάκητς για όλους εσάς, είτε είστε φίλοι του Ολυμπιακού είτε όχι. Νομίζω ότι το να ακούς και να συζητάς με τόσο μεγάλες μορφές του μπασκετικού κόσμου είναι μεγάλη υπόθεση. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Ιωαννόπουλος στα μικρόφωνα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Τι έγινε, Λουκάς?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε σε μια περίεργη, έτσι, καλή κατάσταση αναμπομπούλας.
1: Αναμπομπούλας, καλή κατάσταση αναμπομπούλας. Τώρα λίγο με έκαψες. Καλή κατάσταση αναμπομπούλας.
0: Σκέψου είναι το δικό μου το μυαλό. Λίγο το φιλικό, λίγο εκδηλώσεις.
1: Α, το φιλικό.
0: Λίγο το ρεπορτάζ, λίγο οι μεταδόσεις.
1: Χθες μας την έκανες, όμως δεν ήρθες στην προπόνηση, στην πρώτη μας προπόνηση.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, δικαιολογήσε.
0: Είδες τι πέρασαν χθες από τα μικρόφωνα.
1: Πάντως ο πρόεδρος έδωσε πριν, όποιος πηγαίνει προπονήσεις, μία μέρα ρεπό.
0: Βλέπω,
1: το λέω και στον αέρα γιατί είναι δική του
0: δήλωση. Κάθε μέρα προπόνηση θα κάνει.
1: Θα βιάζει το κανάλι.
0: Θα βιάζει το κανάλι την επόμενη. Δηλαδή, εντάξει, οπότε άστο.
1: Πάντως ήταν ωραία, ήταν ωραία. Εντάξει, μπήκαμε σε μια διαδικασία να ενεργοποιηθούμε, να είμαστε έτοιμοι για το πολύ μεγάλο φιλικό που θα δώσουμε. Φιλανθρωπικού πάντα χαρακτήρα, 19 Οκτωβρίου με τους Παλεμάχους του Ολυμπιακού. Για το αγκαλιάζω. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι. Κάναμε την προπονησούλα μας χθες, υδρώσαμε, δουλέψαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα, παίξουμε, δεν θα παίξουμε μόνο για να παίξουμε, θα παίξουμε για να.
1: Όχι, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ρε.
0: Για να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο.
1: Είπαμε ότι.
0: Γιατί χθες που ήμουν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γαμπαλά, Γέννηση ενός θρύλου, ήταν η πλειονότητα των μεγάλων.

0: πάνω από τη Μάκη, από την Ακλή, από τον φίλο τον Κώστα από το Σέφελ. Και μάλιστα με αυτό θα ξεκινούσαμε ούτως ή άλλως, Κώστα, αφού πω ότι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου είναι και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Μάλλον είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, γιατί αν δεν ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης δεν θα ήμασταν εμείς τώρα στον αέρα. Διαλέγει και τις μουσικές ο Δημήτρης. 6-9-5-9-9-0-4-9-0-4, 2-10-42-24-4-43-46. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή διαβάζοντας το μήνυμα του Κώστα που μας έρχεται από το ΣΕΦΕ και ουσιαστικά αυτό θα ήταν και το πρώτο θέμα της εκπομπής. Καλησπέρα από Αγγλία. Χάρηκα τόσο με τα χθεσινά νέα, τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο και ότι θα προβούν επιτέλους οι κυβερνητικοί στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Μέχρι να ψηφίσουν δεν επαναπαύω μου, αφού ο λόγος των πολιτικών είναι μείον 18 καράτια, γράφει ο Κώστας. Τώρα, για να πω την αλήθεια, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι είναι τελειωμένο. Ναι. Δηλαδή, όταν λέω τελειωμένο, ότι το θέμα της, ότι θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση, Κώστα μου, είναι δεδομένο. Και μάλιστα το πρωί, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιώργο Σαραντάκο, μεταφέροντας το εγώ την εικόνα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, το αθλητικό ρεπορτάζ, μου μετέφερε το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι το εξής. Την Παρασκευή, μέχρι τέλος εβδομάδας, θα μπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, όλα δείχνουν ότι έχει αρχίσει να παίρνει το θέμα σε μία τροχιά. Φαίνεται ότι έγινε το επόμενο βήμα.
0: Το πιο
1: σημαντικό, γιατί εκεί έχει κολλήσει. Δεν σημαίνει ότι ξεκινούν άμεσα τα έργα, ούτε ότι οι Λυσιάδες έχουν εκδοθεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Αυτό που υπάρχει πλέον είναι ότι επίσημη κυβερνητική δέσμευση ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις για να ανοίξει ο δρόμος της επένδυσης. Και από εδώ και πέρα, βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το χρονοδιάγραμμα. Γιατί άλλο να παρουσιάσει ένα σχέδιο για ένα γήπεδο. Πόσο,
0: 52-53 χιλιάδων θέσεων, okay. Δηλαδή, ναι. Από 33,5
1: 250 εκατομμύρια επένδυση.
0: Πάει λίγο και παραπάνω, γιατί η υπόθεση, μάλλον ο προϋπολογισμός έχει γίνει της επένδυσης, που είναι τεράστια επένδυση, με τα οικονομικά δεδομένα του τώρα. Μετά από ένα μήνα. Και μιλάμε τώρα για δομικά υλικά και άλλα πράγματα που αντιλαμβάνεστε ότι πάνω κάτω τα καύσιμα και οτιδήποτε γίνεται στην οικονομία ανεβαίνουν και αυτά τα κόστη. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι στην σύσκεψη προέτρεψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πλευράς κυβέρνησης ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης. Ανοίγω παρένθεση, θα αναφέρω το εξής. Μπορεί να μην είμαι πολιτικός ρεπόρτερ, αλλά έτσι, ψάχνοντας το θέμα, θα πω ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης έπαιξε σημαντικότατο, πολύ σημαντικό ρόλο στο να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη σύσκεψη. Έχει βάλει πραγματικά ο Γιώργος Μιλωνάκης πολλή δουλειά για όλη αυτή την υπόθεση. Κλείνω την παρένθεση. Ο εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Στέλιος Κουρτουνατζής. Από πλευράς Ολυμπιακού ήταν φυσικά ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, ο Αγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Μόραλης και ο Γιάννης Βρέτζος.
1: Εντάξει, το βασικό είναι ότι δεν συναντήθηκαν όλοι. Για το επικοινωνιακό κομμάτι, είναι το πρακτικό κομμάτι. Το βασικό είναι ότι συμφωνήθηκε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και νομίζω ότι τα νέα είναι αισιόδοξα, καθώς η κυβέρνηση θα προχωρήσει αυτό που λέγαμε και πριν σε αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
0: Λοιπόν, χθες το θέμα αυτό προέκυψε κυριολεκτικά μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά. Και η αλήθεια ποια είναι, ότι είχαμε τη δυνατότητα αμέσως μετά να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της πόλης, τον Γιάννη Μόραλη, στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά και από πλευράς κυβέρνησης την Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής. Πάμε να ακούσουμε την ερώτηση που κάναμε ως Κανάλι 1 στον κύριο Μόραλη και βέβαια και την απάντηση που έδωσε, αλλά βέβαια και την απάντηση και στον συνάδελφο, τον Νίκο Κότση, που προέκτηνε το δικό μας ερώτημα. Το μέλλον, όταν φτάσει η σειρά στη δεκαετία του 2020, θα μνημονεύουμε και το νέο

0: Γιώργος Καραϊσκάκης που μπήκε στην τελική ευθεία σήμερα.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Σε ένα βιβλίο της δεκαετίας του 2020 που το μνημονεύουμε, νομίζω η συνάντηση αυτή πήγε καλά. Κυβέρνηση απεδέχθη το αίτημα για την επένδυση του Ολυμπιακού και να δούμε από εδώ πέρα πώς θα προχωρήσουμε.
2: Τη συνάντηση που κάνατε, διάβασαμε την ανακοίνωση της κυβέρνησης να λέει ότι θα προχωρήσουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχετε μια εικόνα από ό,τι θα γίνει αυτό?
1: Θα ρωτήσετε την κυβέρνηση, αλλά σύντομα.

0: Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη. Πάμε να ακούσουμε και τι μας είπε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, για το θέμα της σύσκεψης αλλά και το αύριο του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης.
1: Και με το νέο γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκης και σήμερα είχαμε τη σύσκεψη όπου ανοίγει επιτέλους το δρόμο για την ανέγερση του...
2: Κοιτάξτε, εδώ ήμασταν και για την παρουσίαση του νέου γηπέδου μαζί και με τον πρόεδρο, μαζί με τον δήμαρχο πάλι. Μια μεγάλη επένδυση, μια επένδυση για τον τόπο μου, τον Πειραιά, μια επένδυση για τη χώρα, μια επένδυση για τον αθλητισμό και ένας τόπος για τον οποίο θα είμαστε ακόμη πιο περήφανοι. Γιατί εμείς οι Γαύροι είμαστε ούτως ή άλλως περήφανοι για το Καραϊσκάκι. Και έχουμε και το ΣΕΦ, έτσι. Δηλαδή, 2-2 είμαστε εδώ πέρα. 2-2 μέσα σε ένα χρόνο, νομίζω. Εντάξει. Και μπράβο στον κύριο Καβαλά που μας ενώνει όλους μαζί και μας φέρνει πάλι να γιορτάσουμε την εβδομάδα μας.

0: Τοκ λοιπόν, ορίστε, το κλείσα.
1: Προλάβε ο Δημήτρης και άνοιξε το κουμπάκι και είμαι στον αέρα. Απλά λέω μου έκλεισε στο, μου πήραξε στο ακουστικά και μου κλείσε τον ήχο. Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, αυτές ήταν οι εξελίξεις. Ευχάριστες εξελίξεις.
1: Ναι, είναι ευχάριστες. Να δούμε πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες, βέβαια, γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Έχουμε δει αρκετά τα. Η αλήθεια είναι. Αλλά οκ, έχει γίνει το πρώτο βήμα, το πιο σημαντικό βήμα, προκειμένου να προχωρήσει αυτό το πολύ μεγάλο project.
0: Γήπεδο το οποίο από 33.000 θα πάει στους 53-54, πράγμα που σημαίνει ότι άλλο ένα γήπεδο επιπλέον, και γενικά η περιοχή του νέου Φαλήρου θα αλλάξει τελείως μορφή. Νέο στάδιο και φιλία στο πολυβητικό πάρκο του Ολυμπιακού, δίπλα το κέντρο υδάτινου αθλητισμού και πολιτισμού, όπως είναι η πλήση ονομασία. Το νέο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης, πάμε λίγο παραπέρα, το ΑΕΝΑΟΝ, το οποίο είναι το πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί από την περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα δώσει μια τελείως διαφορετική πνοή, κυριολεκτικά πνοή, με πάρα πολύ πράσινο, θα είναι το νέο Φάλιρο.
1: Είπαμε, θα είναι μια Ολυμπιακή πολιτεία. Έτσι,
0: μια πολιτεία του αθλητισμού γενικότερα.
1: Εντάξει, γενικότερα. Είναι. Είναι ένα χώρο ο οποίο βέβαια θα είναι ερυθρόλευκο λόγω του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Ευαγγέλης, ότι ελπίζουμε να τρέξουν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί υπάρχει έτσι πάντα ένα. Πώς να σας το πω, πώς το έχω στο μυαλό μου. Το έγραψε και στο μήνυμά του, ρε παιδάκι μου, Κώστα. Όχι τόσο πολύ, θα πω από λέει, για τους πολιτικούς, αλλά για τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με μια. Με οτιδήποτε, με μια ένσταση, με το οτιδήποτε. Βέβαια, εδώ το θέμα έχει να κάνει το εξής, ότι δεν είναι όπως το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας που το στάδιο ανήκει στο κράτος. Και ας πούμε η ενεργειακή αναβάθμιση έπρεπε να γίνει από το κράτος και έγινε η πρώτη ένσταση, υπήρξαν καθυστερήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το γήπεδο ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπάρχει άμεση συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι θα κινήσουν πολύ πιο γρήγορα όλα αυτά. Πρακτικά τώρα για τον κόσμο του Ολυμπιακού τι σημαίνει, γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία. Τελειώνει η σεζόν τον Μάιο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων. Αμέσως κλείνει το γήπεδο για να ξεκινήσουν τα προπαρασκευαστικά έργα. Για την επόμενη χρονιά, το 27-28 και την σεζόν 28-29, ο Ολυμπιακός μεταφέρει το αγωνιστικό του σπίτι εκεί όπου έχει ξαναπαίξει και με μεγάλη επιτυχία, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και το φθινόπωρο πλέον, το καλοκαίρι του 29, ο Ολυμπιακός κάνει τα εγγένεια για το νέο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης και η επόμενη σεζόν, στην οποία επιστρέφει στην πόλη ο Ολυμπιακός εδώ στον Πειραιά και παίζει ξανά μπάλα στο Καρεσκάκη, είναι την αγωνιστική περίοδο 29-30.
1: Εντάξει, κρατά και μικρό καλάθι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν κάποια ψηλοεμπόδια, να καθυστερεί λίγο το χρονοδιάγραμμα, να πέφτουμε λίγο έξω.
0: Και πιο γρήγορα.
1: Okay. Αυτό θα ήταν θετικό σενάριο και θετική εξέλιξη. Απλά εγώ παίρνω το αρνητικό, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, το 29 την άνοιξη, να είναι λίγο πιο μετά. Okay. Απλά είπαμε, το πιο σημαντικό και το πιο θετικό είναι ότι πλέον το νέο project έχει μπει σε μια τροχιά, προκειμένου ο Ολυμπιακός να καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ πολύ πιο σύγχρονο γήπεδο, το οποίο βέβαια θα είναι και καλύτερη εικόνα για εδώ στον Πειραιά, έτσι. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ένα project το οποίο σίγουρα θα αλλάξει εντελώς και το κομμάτι της εικόνας του Πειραιά.
0: Μάλιστα, γήπεδο, λοιπόν, να καλησπέρισω και τον Φράνκο Νάκης. Λέγαμε πρωτήτερα, ξεκινάμε στην εκπομπή, ότι από σήμερα θα σε έχουμε και στο στούντιο. Τα διήμερα και που θα έχουμε την Ευρωλίγκα, μας διαφωτίζει, όχι εμάς.
1: Και εμάς.
0: Σε παίρνουμε και τα διήμερα και μας τα λες. Εμείς για τον κόσμο κάνουμε. Δηλαδή να υπάρχει πιο άμεση.
1: Είναι μια προσέγγιση που εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Πιο άμεση προσέγγιση των πραγμάτων από τον Φράκο για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τι ώρα είναι, 3 λεπτά πριν από τις 3. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ στο κανάλι 1 στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ που μέχρι τις 4-5 θα βάζουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ. Πριν πάω, κάτσε γιατί έχουμε μήνυμα. Ο ΑΚΑ, παιδιά, δεν θα ξεχάσω τη σεζόν 98-99 που είχα δωρεάν διαρκείας από τον πρωταθλητή. Κοίτα την καλύτερη μπάλα και χάσαμε. Παρατρίχα την πρόκληση τελικά του Champions League. Σε όλα τότε μέσα ήμουν και πήγαινα, ήμουν πρώτη ηλικίου.
1: Καλά, έχει τόσο πολλά παιχνίδια και ολυμπιακός να... και σημαντικά παιχνίδια στο ΆΚΑ και περισσότερο κόσμο. Δηλαδή...
0: Να διάβασε τη χρονιά και Κώστα.
1: Ποιος είναι, ο Κώστας. Ναι. Ξέρεις, θα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο προκειμένου στα ευρωπαϊκά τουλάχιστον παιχνίδια να έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την ομάδα.
0: Δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Όπως βέβαια και στον Καρέσκα και άλλο τώρα να ψάχνει εισιτήριο για μεθαύριο.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, πάμε βήμα-βήμα. Λέμε τώρα για το Ολυμπιακό Στάδιο που ουσιαστικά θα φιλοξενήσει εκεί πέρα. Αλλά επειδή είναι μεγαλύτερο, φαντάζομαι ότι θα είναι πιο εύκολο για κάποιον να βρει εισιτήριο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Απλά είναι πιο ψυχρό γήπεδο.
1: Καλά μου.
0: Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
0: Άμα λέω ανοίγω μικρόφωνο, μετά δεν κλείνουμε τίποτα. Άμα αρχίσει και μιλάει, μπαίνει μπρος το στόμα μου. Το Ολυμπιακό Στάδιο, το θυμάμαι εγώ και το έχω ζήσει πάρα πολύ. Θυμάσαι και εσύ με τις μεταδόσεις και τα υπόλοιπα. Των ευρωπαϊκών αγώνων, όπου κάναμε μεταδόσεις με το Φώτη και δεν μπορούσατε να μας ακούσετε στο στούντιο. Δηλαδή, όταν είναι 65.000, γιατί έχει μειωθεί η χωρητικότητα τώρα Ολυμπιακή, σε ένα παιχνίδι Champions League ή σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, πάβει να είναι το μεγάλο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουν γονατίσει η Πόρτο, ο Άγιαξ, η Λίβερπουλ, παραλίγο η Γιουβέντους, γιατί θυμήθηκε τον προημιτελικό με τη Γιούβε με το γκολ του Κόντε και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να κερδίζουμε χρόνο, γιατί είπαμε, σήμερα έχουμε πολύ πολύ μπάσκετ και πολύ πολύ Φράνκο Νάκιτς. Λίγο αργότερα πάμε σε διαφημισούλες και επανερχόμαστε εδώ στους 90,4 Μεγάλη Κλήρη στο δημοτικό ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, είπαμε ντέρμπι την Κυριακή. Έχει Φράνκο ντερμπάρα, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Κυριακή.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπου και να, ντερμπάρα. Πώς περιμένατε τα...
2: Παρακολουθείς ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Μας έλεγες και πριν ότι το έχεις και το άθλημα αυτό.
3: Παλιά έπαιζα. Όταν έπαιζα και μπάσκετ μικρός, έπαιζα και ποδόσφαιρο.
2: Τι θέση. Να σου πω εγώ. Α, αυτό πήγα να σου πω. Center for. Το έχεις. Κορμί, ψηλό παιδί, ναι. Γελοδεμένος, όλες τις κεφαλιές.
3: Ακριβώς.
2: Να σε κάνουμε μεταγραφή εδώ στο κανάλι 1, στην ομάδα μας.
0: Τελευταίο μάτσε πες...
3: Γιατί όχι.
0: Τελευταία φορά κλείσεις την μπάλα στο Λιβόρνο.
3: Ακριβώς, έβαλα 4 γκολ σε ένα φιλανθρωπικό και... Φωνάζανε, μου λέει καλύτερα να παίζουμε.
0: Λιβόρνο.
3: Ποντόσερο παρά μπάσκετ, γιατί εκεί δεν ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Γενικά το ποδόσφαιρο στο Λιβόρνο είναι. Ο αθλητισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι εκεί πέρα που εκφράζεται το αριστερό κίνημα.
3: Βέβαια. Ήταν, και είχε δυνατό ποδόσφαιρο.
0: Πώς λέγανε τον αρχηγό του που παράτησε. Παράτησε τα πάντα.
3: Εκεί ήταν.
0: Ναι, παράτησε τα πάντα και τώρα. Εδώ πέρα το είχα, περίμενε, κάτσε, περίμενε.
3: Ναι.
0: Δημήτρη, εσύ τι το έχεις πιο πρόχειρο, γιατί... Έλα μωρέ, ο Πεχταράς, έπαιξε και Εθνική Ιταλία, σε Νάπολη...
2: Α, ναι ρε, έχει δει και τώρα κούλησε ακριβώς.
0: Ο Λουκαρέλη.
2: Λουκαρέλη.
0: Ο οποίος, να πούμε για τους νεότερους, έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα χρήματα για να μπορέσει να ξαναεπιστρέψει στη Λιβόρνο, να την ανεβάσει ως πρώτο σκόρερ από την Β' Ιταλία στην Α' Ιταλία, χωρίς χρήματα. Δηλαδή,
3: Χριστιανό
0: ο Λουκαρέλη.
3: Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις, πολύ άσχημη πόλη, αλλά όλη μέρα πηγαίναμε στη Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
3: Στη Φιρέντσε.
0: Φιρέντσε.
3: Εκεί ήταν.
0: Λοιπόν, και έχει λοιπόν την Κυριακή έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τώρα το θέμα, παιδιά, είναι πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες με δεδομένο ότι μετά από σχεδόν 3,5 εβδομάδες κανείς προπονητής, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο που έχει πολλούς διεθνείς, δεν μπορεί να ξέρει την κατάσταση που θα είναι οι παίκτες το ένα το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό παραδείγματος χάρη όλους τους παίκτες ο Αλγουαθλίου θα τους έξερες ποτέ να και Φράνκο, το Σάββατο, δηλαδή δύο Λατινοαμερικάνοι Πουέρτα με τον Κοζάλες θα μπουν αύριο τα ξημερώματα στα αεροπλάνο για να έρθουν στην Ελλάδα, για να έχουν μπροστά τους τον ντέρμπι. Εντάξει, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Έχουμε όμως και τον διαιτητή του συγκεκριμένου παιχνιδιού, του ντέρμπι εδώ στο Καρεσκάκι, ο Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες. Όνομα. Λοιπόν, ελίτ διαιτητής.
2: Ισπανός, έτσι.
0: Ισπανός. Δεν ήξερε να παίξει εδώ στην Ελλάδα. Έχει φέτος είδα παίξει 7 παιχνιδιά, 3 στη Λα Λίγκα. Έχει κάνει 2 μάτς στο Nations League, 2 για τα προκριματικά του Champions League. Σε αυτά έχει δείξει 37 κιτρινές, 4 κόκκινες και έχει δώσει και 5 πέναλτι.
2: Ναι. Λοιπόν, okay. Τον λες και πέναλτακια.
0: Λοιπόν, στο τέταρτο ο Χρήστος Βαριέτης που θα είναι.
2: Είναι ο παδός της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Βλέπω έτσι πιο αναλυτικό βιογραφικό. Θαυμαστής του Ρωμάριο, ναι, και του Λάουντρουπ.
0: Ναι.
2: Θυμαστή, τι παιχταράς ο Μικαήλ Λάουντρουπ, ρε φίλε. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ένα γκολ φάντασμα, λέει, σε ένα παιχνίδι του που είχε γίνει πολύ μεγάλο σούσουρο και κουβέντα στην Ισπανία. Τι άλλο, τώρα βλέπω και σε τίτλο απέβαλε διαιτητή για τα παιδιά που μάζευαν τις μπάλες στο γήπεδο.
0: Μάξε.
2: Απέβαλε διαιτητή. Κάτσε για να το διάπες κάτι άλλο για να το διαβάσεις.
0: Απλά έλεγα ότι ο Χρήστος Βαριέτης ήταν ο Έλληνας στην διαιτητική ομάδα εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
2: Απέβαλε προπονητή, όχι διαιτητή. Στο...
0: Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους διαιτητές, αναλυτικά κανάλι 1.gr για να δείτε και τους βοηθούς. Εγώ θα λέω διαιτητή και VAR. I Coffee, ο κόκκινος, στο VAR ο Παπαδόπουλος με VAR τον κάτοικο. Τον κατοίκο μάλλον. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος διαιτητής ο Μόσχου με VAR τον Πουλικίδη και VAR τον Ματσούκα. Ηρακλής Λεβαδιακός ο Ευαγγέλου, VAR ο Ζαμπαλάς, VAR ο Κατοπής. Και φυσικά Πανετολικός, διαιτητής ο Κουκουλάς, VAR ο Παπαπέτρου, VAR ο Πουλικίδης. Άρης Βόλος, διαιτητής ο Φωτιάς, Τσακαλίδης και Γιουματζίδης στο δωματιάκι. Και πάω Καλαμάτα, ο Χατσικογιάννης με Βάρτουν Κουμπαράκι και Αβάρτου Βεργέ. Το Βάρτου πήρουν πλέον σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή στο τέλος και πικ-πόκ θα παίζει θέλουμε. Φρανκό. Φέρνουμε, κάνουμε ένα άλμα πίσω στο χρόνο και παίρνουμε μαζί μας και το VAR, την τεχνολογία. Και το πάμε σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Από τη μια πλευρά ο Ιωαννίδης, από την άλλη ο Μάλκοβιτς. Πες μου θα τελειώνει ποτέ παιχνίδι. Δηλαδή ο Ιωαννίδης θα περιμένει τώρα να βγει απόφαση από το VAR 1,5-2 λεπτά να παγώνουν τις εσείς.
3: Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ούτε να τελειώσει, ούτε να περιμένει ο Ιωαννίδης την απόφαση. Ναι. Αυτό θα ήταν, ξέρεις, ήταν μπουρλότο.
0: Τώρα το διάβασα και επειδή δηλαδή σε έχω δίπλα μου. Ναι, θα ήταν έτσι.
3: Ποιο VAR, δηλαδή τα ανέβαινε αυτό, δεν ξέρω από πού έρχεται.
0: Κοίταξε, το VAR είναι χρήσιμο για όλους μας. Διορθώνει κάποιες αδικίες που δεν έχουν δει διαιτητές όλα τα αθλήματα. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρεις, εγώ θεωρώ, και μάλιστα στην UEFA υπάρχει πλέον και μια οδηγία, ειδικά για τα offside, για τις αποφάσεις, και έχει πει ο Τζέφεριν ότι αν παιδιά σε 30 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να βγάλει τα άκρη, άντε σε 45, άντε σε ένα λεπτό. Μένει πρώτη απόφαση. Δηλαδή, ναι. Μην το. Γιατί έχουμε δει περιπτώσεις 2 λεπτά, 3 λεπτά, ακόμα και στο μπάσκετ. Βλέπεις, γυρνάει. Αν έχει ακουμπήσει το ακροδάχτυλο, αν έχει κάνει το ένα, αν έχει βρει μπάλα στην άκρη της κεφαλής του. Όλο αυτό δεν κάνει καλό για τον παίχτη.
3: Ξέρεις, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διαιτητές. Ναι. Βάζεις μόνο VAR με τις κάμερες και έτσι παίζεις. Ίσως θα είτε πιο γρήγορο το παιχνίδι.
0: Βέβαια στο δικό σας άθλημα, το μπάσκετ, φέτος κάθε χρόνο αλλάζουν και οι κανονισμοί. Τώρα υπάρχει μια σειρά από αυτό που λέμε σκεμμένα, τα διαθλητικά που λέγανε παλιό.
3: Ναι,
0: 1-2-3. Και αυτό περιπλέκει και κυρίως τον θεατή και τον τηλεθεατή, αλλά φαντάσου περισσότερο τον θεατή που είναι στο γήπεδο, που δεν έχει την αμεσότητα να ακούει και το τι λέει ο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλει.
3: Είναι, ναι, είναι λίγο μπερδεμένα, λίγο complicated που λέμε. Τώρα ειδικά ένα, τι πρότες είχε παίκτης μέσα του ή στο δύο, που ξέρεις εσύ. Εγώ πάω για να σταματήσω, ας πούμε, το fast break που λέμε. Και ίσως, δηλαδή παλιά ξέρεις που κάναμε πίτερες να κάνουμε ένα φάουλ, να σταματήσει ο φουλιασμός, να πάει μπάλα πλάια, να μην βάζεις εύκολο γαλάτι. Τώρα αυτό μπορεί να σε στείλει στις δύο βολές και χειρότερα να βγει. Δεν ξέρω αυτές τις αποφάσεις αν τα βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι διδές του ποδοσφαίρου και κυρίως ποιοι θα τους βοηθούν από το δωματιάκι του διτή. Καλησπέρα στον Μιχάλη. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου, μας γράφει ο Μιχάλης. Να είσαι καλά. Μιχάλη, καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Δημήτρη, ναι, ζητάω συγγνώμη. Ο Δημήτρης με είχε πάρει τηλέφωνο κάτι να με ρωτήσει για τον Ολυμπιακό. Τον Ερασιτέχνη πριν από 2 ώρες, του λέω σε παίρνω σε λίγο, ήμασταν σε ένα meeting. Δημήτρη, αν θες στείλε ένα μήνυμα τώρα ή διαφορετικά αύριο, αν θες από αυτά τα οποία θα πούμε δεν σε καλύψουν, πάρε τηλέφωνο να σου ζητήσω συγγνώμη. Μπορείτε επίσης, μιας και είμαστε στο κομμάτι του Ολυμπιακού, να μπείτε στο κανάλι 1.gr να δείτε το δώρο που έκανε ο Γιωβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραπαπά, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Γιώργος Καρεσκάκης, και για τις ανάγκες της συνέντευξης παραχώρησε ο Ζιό στο επίσημο κανάλι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό TV, στο διαδίκτυο. Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για τα αγωνιστικά μιλήσουμε πολύ περισσότερο αύριο, κυρίως για τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθρίλ, που θεωρώ ότι θα στηριχτεί περισσότερο σε παίχτες που θα τους κρίνει μαζί με τους συνεργάτες του πιο φρέσκους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό δίπλα στον Φρόιλερ, ο οποίος έχει παίξει 90 λεπτά, όλα τα 90 λεπτά με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Σε λίγο θα μας πει ο Βαγγέλης Κωνσταντής τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης, χθες για την εκδήλωση είπαμε αρκετά και έχουμε γράψει και είπαμε και το πρωί για το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά, «Η γέννηση ενός θρύλου». Σε λίγη ώρα στο δικό μας, στη δικιά μας Web TV, στο κανάλι 1 που μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ολόκληρη, μόλις ανέβηκε πριν από λίγο, ολόκληρη την εκδήλωση, 1 ώρα και 39 λεπτά. Αποφασίσαμε ότι ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, που θα ήταν πραγματικά άσχημο να κόψουμε, να μοντάρουμε, να κάνουμε. Οπότε ολόκληρη η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στο YouTube του καναλιού, ένα όπως επίσης και ένα ακόμη ρεπορτάζ στο οποίο μιλούν στην κάμερα άνθρωποι που ήρθαν να τιμήσουν τον Νίκο, μερικούς από αυτούς, γιατί ήταν κατάμεσο χθες το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μόραλης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μας μίλησε ο Τάκης Λεμονής, μας μίλησε ο Κώστας Καραπαπάς, η σπουδαία η Λόλα Ντάιφα, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, πρώην Δημάρχος Πειραιά και πριν συμπαίκτη σου, πες το να.
3: Και φίλος μου, Παναγιώτης Φασούλας.
0: Καταπληκτικό παιδί, ο Πάνη, Αράχνη, ναι. Ο οποίος ήταν και αυτός, ο Αντώνης Γλύκας, ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και ο Νικόλας Αναστόπουλος, ο θρυλικός παλιός γκολτζής των Ερυθρόλευκων.

0: πάμε όμως να κάνουμε και μια βόλτα στις άλλες ομάδες. Ο Ιωάννης Φράγκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα δούμε τι γίνεται εν όψη της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος στις ομάδες της Super League 1. Ιωάννη, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Όσον αφορά τις ομάδες Super League εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπαίνει στη τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την εκταγωνιστική της στοίχημα Super League. Η σημαντικότερη απουσία στην επίθεση είναι αυτή του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και ήταν ένας βασικός σκορ για την ΑΕΚ. Με τον Ούγκρο Φόρε εκτός, ο Λούκα Γιώβιτς γίνεται πλέον το βασικό σημείο αναφορά στην επίθεση. Και το ερώτημα αφορά τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Ζέρβο, τον Σέρβο. Ο Ζήνη, ο Κοϊτά, ο Γκατσίνοβιτς, ακόμη και ο Μάνταλος είναι υποψήφοι που θα πλαισιώσουν τον Σέρβο Φόρ. Παράλληλα, αγωνία υπάρχει και για την κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ουκρανίας, έχοντας ενοχλήσει στη μέση, και επιστρέφει στην Ελλάδα για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Οι επόμενες προπονήσεις ένωσης θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο για την εντεκάδα, καθώς ο Νίκολιτς θέλει να έχει μπροστά του πλέον περισσότερους διεθνείς και να βγάλει μια σαφή εικόνα για την εντεκάδα της ΑΕΚ κοντρά στον Όφη. Όσον αφορά ένα νέο της ΑΕΚ που προέκυψε, σαν σήμερα σε 7 Οκτωβρίου του 2013, ο παγκόσμιος Γιώργος Αμερικάνος, τον θυμάσαι Λουκά και Βαγγέλη,
0: τώρα αυτή τη στιγμή στο στούντιο είμαι εγώ και ο Φράγκο.
1: Ναι, είναι και ο Φράγκο. Καλησπέρα Φράγκο. Καλησπέρα. Μπαίνουμε και λίγο σε κλίμα μπάσκετ. Απλά αυτή η είδηση δεν πρέπει να την παραλείψουμε. Ο Γιώργος Αμερικάνος σας σήμερα άφησε τελευταία του πρωί.
0: Πριν από
1: 13
0: χρόνια.
1: Και η ΑΕΚ δεν ξέχασε τον παίκτη σύμβολο.
0: Ναι, το βλέπα το πρωί στην ανάρτηση που έκανε και η Χριστίνα Αμερικάνου, η καλή φίλη και συνάδελφος, κόρη του έμνηστου Γιώργου Αμερικάνου, ενός εκ των σπουδαιότερων μπασκετμπολιστών και μάλιστα νικαιώτης εδώ, Πειραιώτης, ο Γιώργος Αμερικάνος.
1: Και είχε βγει μάλιστα μια ώρα ταινία του 1967 που είδαμε πολλές κρυφές πτυχές εκείνης εποχής του Ευρωπαϊκού της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, τι άλλο μας έχεις?
1: Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, η περίοδος διακοπής ανήκει πλέον στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, που επιστρέφει σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στην Καλαμάτα στη Ντούμπα για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχουμε καλά νέα από το μέτωπο των επιστροφών. Ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τόμ Λουσέ έχουν επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και προσθέτουν λύσεις σε άμυνα και μεσαία γραμμή. Είχαμε πει χθες ότι ιδιαίτερα καλό νέο και ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί και η πρόοδος του Κύριλ Ντεσπότοβ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, έπειτα περίπου 5 μήνες απουσίας, επιστρέφει κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου. Φεύγουμε τώρα από ΑΚΕΠΑΟ και πάμε στον Άρη, όπου θα έχει 3 απουσίες στις προπονήσεις του ο Άρης. Την Τρίτη χθες στο Δασιγένιο, όπου έγινε το πρόγραμμα των προπονήσεων, ουσιαστικά απουσιάζουν η Ομάρ Ρίτσαρτς, Μάρτιν Χόγκλα και Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Και θα φύγουμε τώρα από το πεδίο της Super League. Πάμε σε κάποιες ειδησούλες της Super League, Superbet Super League 2. Όπως βγήκαν οι διαιτητές του πρωταθλήματος Super League, έτσι βγήκαν και οι διαιτητές της έκτης αγωνιστικής της δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε αναλυτικά τους διαιτητές της αγωνιστικής. Ξεκινάμε το Πανσεραϊκό Νέστος Χρυσούπολης, όπου διαιτητής θα είναι ο Αλατσάκης και βοηθή Παστιάδης και Χολάνης. Για την αναμέτρηση Καλυθέα Πανθρακικός θα έχουμε τον Τσουματζαντώνη πρώτο διαιτή, τέταρτο το Γιώργο Παναγιοταρά. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου θα έχουμε διαιτήτρια την Αναστασία Μιλοπούλου. Για την σπουδαία αναμέτρηση Μαρκό ΑΕΛ θα έχουμε διαιτή τον Αλέξανδρο Μέγα από την Ένωση Πιερίας. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθο στον Δήμο Τζάμο, πρώτο διαιτητή. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δημήτριος Κέφαλας. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β, ο Μαυραντονάκης από την Ένωση Ηρακλείου. Και στο τελευταίο μάτς της έκτης αγωνιστικής του Superbet, της Super League 2, θα έχουμε στην αναμέτρηση Πανιώνιο ΠΑΟΚ Β, διαιτητή το Θωμά Μπουρούζη από την Ένωση Λάρισας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε και μια εξέλιξη στο πεδίο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχαμε την αποχώρηση του προπονητή του Εθνικού Πειραιώς. Έχουμε μια εξέλιξη με τον Ιωνικό. Ανακοίνωσε νέο προπονητή η ομάδα του Ιωνικού, τον Μαρσέλο Τροίζη. Ο Μαρσέλο Τροίζη είναι Βραζιλιάνος τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί σε Ιάλισο, mm-hmm. Απόλλωνα Λάρισας, Ηρακλή και Καλυθέα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Ιωάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Επίσης, κάτι τελευταίο που ήθελα να τονίσω.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είπαμε για τον Αμερικάνο της ΑΕΚ, στην ΑΕΛ, στη Λάρισα, mm-hmm. δεν ξεχνών τον Ανδρέα Ζέρμα που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν 30 χρόνια. Συγκεκριμένα στις 6 Οκτωβρίου, χθες συμπλώθηκαν τα 30 χρόνια για την ακρίβεια, στις 6 Οκτωβρίου 1996, πριν από 30 χρόνια η πόλη της Λάρισας θρύνησε ένα ακόμη από τα παιδιά της. Ο Ανδρέας Ζέρμας, ο οποίος έπαιξε στην ΑΕΛ για 3 χρόνια στα δύσκολα χρόνια της ομάδας, είχε απεβιώσει και ήταν και στέλεχος της Εθνικής Νέων. Είπα και δύο δυσάρεστες ειδήσεις στην σημερινή εκπομπή, ελπίζω να μην στεναχώρησα τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη. Οι ειδήσεις είναι πάντα ειδήσεις. Δεν υπάρχουν καλές και κακές όταν πρέπει να υποθούν. Καλή σου συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: insides, keeping it close. Λοιπόν, θα βάλουμε και μερικές διεθνείς πινελιές, αλλά και νομίζω ότι τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο περιστρέφονται γύρω από το αντίο του Λιονέλ Μέση. Συγκίνηση, δάκρυα, το αντίο ενός ποδοσφαιριστή που πραγματικά νομίζω ότι είμαστε όλοι τυχεροί που τον είδαμε. Τον βλέπουμε ακόμα να αγωνίζεται, αλλά ήταν το τελευταίο του έτσι μάτς με την εθνική του ομάδα ποδοσφαίρου. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, και ξέρεις, σκεφτόμουν όλους αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έχουμε λύσει στο παρελθόν, που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι πραγματικά, δεν ξέρω αν έχει κάποιος καλύτερη μνήμη, κάποιον ποδοσφαιριστή να έχει φύγει με τέτοιες τιμές όπως έχει φύγει ο Λιονέλ Μέση. Ούτε ο Κρόιφ, ούτε ο Μπεκεμπάουερ, ούτε ο Μαραντόνα, ούτε ο Ζιντάν, που έφυγε μάλιστα και με τη στάμπα της κόκκινης κάρτας στο γνωστό επεισόδιο με τον, στο παιχνίδι με την Ιταλία. Επομένως, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αποδίδονται τέτοιες τιμές σε έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή όπως ήταν ο Λιονέλ Μέση. Σίγουρα το ποδόσφαιρο θα μείνει φτωχότερο όταν θα αποφασίσει να φύγει εντελώς από την ενεργό δράση. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά όλα αυτά που συνέβησαν χτες στο Μονουμέλταν, στο κατάμεστο Μονουμέλταν, και φρόντισε και αγωνιστικά ο Μέση στο τελευταίο του παιχνίδι να κάνει έτσι κάποια πράγματα τα οποία τον καθιέρωσαν ως ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ολοκλήρωσε με ένα μήνυμα για την ευθύνη της επόμενης γενιάς να διαφυλάξει αυτό το κλίμα της ενότητας. Είπε χαρακτηριστικά ότι για να χτίσει δυνατές ομάδες πρέπει να χτίσει ενωμένες ομάδες. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Το έχουμε δει ότι όταν υπάρχει συσπήρωση σε μια ομάδα, είτε είναι εθνική είτε είναι σύλλογος, πάντα τα αποτελέσματα δεν αργούν να έρθουν. Τώρα, γεννήθηκε και ένα ερώτημα αν θα αποσυρθεί το νούμερο 10 του Μέση. Λοιπόν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της FIFA, δεν μπορεί να αποσυρθεί νούμερο. Οι εθνικές ομάδες οφείλουν να κατανείμουν τους αριθμούς από το 1 ως το 23 όσους παίκτες περιλαμβάνει η αποστολή κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς αγώνα, χωρίς να αφήνουν κενά στην αρρύθμιση. Ως εκ τούτου, καταλαβαίνουμε ότι η Αργεντινή υποχρεούται να παραχωρήσει σύντομα τη φανέλα με το νούμερο 10 του Μέση σε άλλον παίκτη.
0: Ωραία, το παραχωρεί. Τουλάχιστον
1: από όσα διαβάζω,
0: τραυματίζεται
1: σήμερα,
0: στα
1: αποδυτήρια
0: και αποσύρεται το παίκτη μαζί με το νούμερο.
1: Που έτσι έχει και κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν. Τέλος πάντων, όσο μπορείς να πεις ότι ένας παίκτης ταιριάζει με το Μέση. Αλλά σίγουρα στην ηλικία που είναι έχει τις δυνατότητες να κάνει και αυτός μια καριέρα, να σηκώσει αυτό το βάρος, το τεράστιο βάρος του 10 του Λιονέλ Μέση. Και όλα αυτά βέβαια με το Μέση έρχονται και σε αντίθεση με όσα ζούμε τις τελευταίες ημέρες εντός εισαγωγικών αυτά τα κατηνίστικα που συμβαίνουν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Έβγαλε τώρα και μία ανακοίνωση, είπε ότι τον πούλησε δύο φορές ο προπονητής του και ότι δεν τα παρατάει και θα συνεχίσει. Προσπάθησαν κάποιοι να πάρουν δηλώσεις από τον Ζεσούς για τα όσα είπε ο Ρονάλντο, αλλά είπε ότι παρακολούθησα το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας K21 και προς το παρόν δεν έχω κάτι να πω. Θα διαβάσω στη συνέχεια την ανακοίνωση. Δεν ξέρω τελικά πώς θα καταλήξει αυτό το σύριαλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το πήγαινε έλα στην εθνική ομάδα. Τώρα, το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Manchester City, και στη Manchester City έχει έρθει πραγματικός συναγερμός, γιατί ο Έντσο Μαρέσκα δεν ξέρει αν θα έχει μαζί τον Έρλινγκ Χάλαντ. Είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του, καθώς στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Πορτογαλία αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό. Αρχικά υπήρξε πανικός στη City, αλλά ο προπονητής της Εθνικής Νορβηγίας, ο Σολμπάκ, Μπάγκεν καθησύχασε τους πάντες, λέγοντας ότι απλώς ήταν εξαντλημένος, η αλλαγή ήταν προγραμματισμένη. Τέλος πάντων, του δόθηκε και ρεπό και θα δούμε την Πέμπτη που θα γυρίσει προπονήσεις, αν τελικά θα είναι έτοιμος να παίξει αυτό το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Σύμφωνα τώρα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, η Λίβερπουλ έχει προχωρήσει επαφές για να αποκτήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο 27χρονος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Ρεάλ στο καλοκαίρι του 29, αλλά η Λίβερπουλ επιδιώκει να κάνει αυτή τη μεταγραφή μέσα στο 2027, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο πολύ έγκαιρος Ισπανός δημοσιογράφος, ο Φρανσουά Γκαγιάρντο. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Λίβερπουλ έχει έρθει ήδη σε επαφή με τη μητέρα και μάνατζερ του Εμπαπέ, την Φαϊζά Λαϊμαρή. Είπε χαρακτηριστικά ότι προτεραιότητα του παίκτη είναι η Λίβερπουλ. Έχουν ήδη επικοινωνήσει οι άνθρωποι της με την μητέρα του τις τελευταίες εβδομάδες και ο Εμπαπέ σκέφτεται να αλλάξει περιβάλλον, γιατί δεν αισθάνεται ότι τη χάνει αγάπη ή στήριξη στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό του προκαλεί δυσφορία. Μάλιστα, ο Ισπανός δημοσιογράφος αναφέρει ότι το κόστος μεταγραφής, αν τελικά γίνει, θα κυμαίνεται από τα 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Αν φτάσει στα 250, θα είναι και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ακριβότερη μέχρι τώρα είναι του Νεϊμάρ στην Μπαρσελόνα το 2017, αντί 220 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Παραβάζει μια ανατελεία, Μιχαλή, γιατί έχουμε
1: ξεπεράσει. Απλό να πω ότι η Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, στα σχεδόν 7 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο, οδήγησε τον περασμένο Μάιο στην κατάκτηση της Premier League, και ενώ το συμβόλαιό του που είχε υπογράψει Σεπτέμβριο του 24 ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, οι κανονιέριδες ήρθαν σε συμφωνία με τον Αρτέτα, που θα μείνει στο Βόρειο Λονδίνο τουλάχιστον μέχρι το 2030, με πολύ μεγάλη αύξηση του μισθού του, που είναι πάνω από 11 εκατομμύρια συν κάποια 6 εκατομμύρια περίπου σε μορφή μπόνους. Οπότε ο Μικέλ Αρτέτα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο των κανονιέριδων για αρκετά ακόμη χρόνια.
0: Έγινε να σας ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι, και πριν πάμε μπάσκετ, τα χθεσινά αποτελέσματα στο Champions League, Ανόβερο Ολυμπιακός 10-17, πέρασα σύμφωνα στο Ολυμπιακός από το Ανόβερο. Γιάντρεν Χέρτζεκ Νόβι Σαμπατέλ 16-17, το ψηλό λες και λίγο έκπληξη. Ο Ραντέα Ραντνίτσκι 9-14, Μπρέσια Προρέκο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, πέρασε με 16-13. Και σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέγ, ζωντανά από το Sky, από το Sport FM TV μάλλον, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 8.30. Στα άλλα απόψινά παιχνίδια, Φερετσβάρος του Στέλιου Κανακάκη, Αργυρόπουλου, με την Στεάο Βουκουρεστίου. Η Μπαρσελονέτα υποδέχεται την Νόβι Μπέογκραντ, η Μλάντοστ παίζει με την Γιάντραν Σπλίτ, ματσάρα. Όπως είπαμε, Μαρσέικ Παναθηναϊκός, διαφημισούλες, νομίζω ένα σήμα έχουμε και έρχομαστε με Φράνκο Νάκητς και πολύ πολύ μπάσκετ.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα να μπούμε στην σάλα, να μπούμε στα παρκέ. Καλώς μας ήρθες και επισήμως.
1: Εντάξει, το έχουμε ξαναβγάλει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Αλλά λέω, είναι δικό μας άνθρωπος, είναι το δικό μας παιδί.
0: Είναι το δικό του 20 λεπτό. Εμείς απλά ερωτήσεις κάνουμε και ο Φράγκο μιλάει και αναλύει.
1: Όχι μόνο αυτό, μας κάνει και σοφότερους και εμάς. Μαθαίνουμε
2: πράγματα.
1: Για να δούμε.
2: Και εγώ μαθαίνω από εσάς πολλά.
0: Όταν έπαιζε μπάσκετ και βλέπει δημοσιογράφου, είχε στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή μπορεί να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σε ένα στούντιο, όχι.
2: Όχι, αυτά τώρα τελευταία έχει γίνει. Πολύ. Ναι. Τελευταία 5-6 χρόνια που ήμουν στην Αμερική έχει φοβερά podcast.
0: Ναι.
2: Και είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μιλάνε μόνο για μπάσκετ, μιλάνε, ξέρεις, γύρω του μπάσκετ. Και...
0: Λοιπόν, να σου πω ότι.
1: Και βλέπουμε τώρα και αθλητές, είναι και παρουσιαστές, έτσι.
0: Και με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Στο μπάσκετ, αυτός ο οποίος, ο Αλάσκας είναι αυτός ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, μιλάει στην Euroleague. Ναι.
0: Ναι, μιλάει στην Ευρωλίγκα. Είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα, ας πούμε, που κάνει τις παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να μου πεις με ποιον συνάδελφο είχες τσαντιστεί πολύ για κάτι που σου είχε γράψει, αλλά με ποιον έχεις τις καλύτερες σχέσεις?
2: Θυμάμαι η πρώτη συνέντευξη μου είχε κάνει ο Βασίλης Σκουντής.
0: Ο Βασίλης Σκουντής.
2: Του 1988. Είχαμε κάνει, νομίζω, Εθνική Εφήβων Ιουγκοσλαβίας τότε ενωμένη. Στη Ρόδο είχε Μεσογειακές, Ευρωπαϊκό, δεν ξέρω τι, και είχα βγει MVP και δεν το ήξερα εγώ ποιος ήταν. Και ήταν. Είχε γνωρίσει τον πατέρα μου από τότε.
0: Ναι.
2: Και μου λέει: είμαι ο φίλος του πατέρα σου, να κάνω μια συνέντευξη.
0: Παρεπιπτόντως, ναι, ο Βασιλής εκτός από μπάσκετ και αυτός και είναι πόλο.
2: Τότε ήταν.
0: Ναι, ήταν τέτοιο. Ναι,
2: και αυτό. Πάντα με τον Βασίλη είχα κρατήσει μια πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Και είναι πολύ καταπληκτικό παιδί. Ναι. Και γενικά είναι. Τώρα έχω κάνει και τις μεταδόσεις του Sky. Πήγε στο Sky για το Sport FM TV.
2: Το διάβασα, ναι.
0: Υπάρχει και ο Παντελής Διαμαντόπουλος, τον οποίο το Παντελή. Εντάξει.
2: Ναι, και ο Παντελής.
0: Ο Παντελής
2: στο φως, και αυτός μου έκανε μια συνέντευξη.
0: Μεγάλωσε μαζί σας. Ναι. Γιατί θυμάμαι ο Παντελής είχε πάει στο φως, πήγαινε Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου.
2: Το ξέρω.
0: Και παίζει ο Ολυμπιακός τότε κάτω στο Παπαστράτιο.
2: Ναι.
0: Και του είχε πει ο συγχωρεμένος Νικολαίδης, άντε πάρε και κάνει, γιατί τότε πριν από εσάς ο Ολυμπιακός ήταν. Προσπαθούσε να ανέβει. Και ξαφνικά από το μονόστιλο Ολυμπιακός έρχεστε εσείς, έρχεται ο Ιωαννίδης, σεφ, κόκαλης και τα λοιπά, και είναι δισέλιδο.
2: Εκεί φτιάχτηκε το DNA του σημερινού Ολυμπιακού, νομίζω, στο αρχές του 90, ειδικά το Ιωαννίδη κόκαλη και το Πάσπαλι. Αυτός νομίζω άλλαξε σύγχρονη ιστορία στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Γιατί τότε ήταν τεράστιο όνομα.
0: Ξέρεις με ποιον έχω πάθει έτσι θετική πλάκα, να το πω. Μάλιστα μας είχε κάνει τη χαρά να τον φιλοξενήσω, γιατί δεν μιλάει. Δεν θέλει να μιλάει, και είχε βγει και μας είχε κάνει ανάλυση στο Final Four φέτος στο κανάλι. Ο Ολλανδός, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ολλανδός.
2: Ο Dutch.
0: Dutch. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή ήταν απόλαυση η κουβέντα μαζί του για το μπάσκετ.
2: Έχει φοβερή πλάκα ο Ντάτς και πάρα πολλές ιστορίες με το Γιάννη Ιωαννίδη 2.
0: Ναι.
2: Και πέρασαμε, ήταν τελείως άλλες εποχές τότε και δηλαδή περνάγαμε ωραία. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις ωραίες ιστορίες να μας πεις.
2: Πολλές έχουμε.
1: Και ξέρεις, και θα μας τις πεις σιγά σιγά να έχουμε να λέμε. Τώρα ένας ολόκληρος χειμώνας είναι.
0: Σιγά σιγά, μία. Να σε ρωτήσω, επειδή πριν βλέπαμε το βιντεάκι, είδες και πέρασε μπροστά ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Ο Παναγιώτης είναι και αυτός μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός άνθρωπος, φοβερός οικογενειάρχης. Αλλά είναι συγκρουσιακός.
2: Κοίτα, όταν έχεις μια άποψη για πολλά πράγματα και αυτή η άποψη μπορεί και να μην
1: αρέσει
2: σε πολλούς. Και γι' αυτό σε χωρίζει σε ορισμένα θέματα. Με το ήτος σου, ξέρεις, με την ειλικρίνειά σου, και είναι πολύ μορφωμένο παιδί και συζητάμε πολλά πράγματα με τον Παναγιώτη. Μπορεί να κάνεις μια πολύ ωραία συζήτηση, δηλαδή άσχετα με το μπάσκετ, και γενικά έχει άποψη για όλα. Όχι μόνο άποψη να λέει ό,τι να είναι, ξέρεις, κάτι που έχει μια βάση.
1: Έχετε ακόμα επαφές, μιλάτε με τον...
2: Βέβαια. Πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι όλη αυτή η φουνιά, όλη αυτή η ομάδα έπρεπε να έχετε επαφές. Λίγο πολύ, ένα γεια, δεν κάνεις.
2: Ναι, ναι. Κοίτα, ήμασταν πολύ αγαπημένοι με όλα τα παιδιά. Γιατί μην ξεχνάς, ήμασταν, έχουμε περάσει με περισσότερους πάνω από 5-6 χρόνια. Και ειδικά τότε, εκείνες εποχές ήταν, ξέρεις, δεν είχα τότε social media και τέτοια. Κάναμε πολύ παρέα, βγαίναμε όλοι μαζί έξω. Ειδικά κάποιες χρονίες που δεν ξεκινήσαμε καλά και θέλαμε να βγούμε έξω. Και άμα βγει ένας ή δύο, θα υπάρχει πρόβλημα. Άμα βγει όλη η ομάδα μαζί,
1: βέβαια,
2: να σου πούνε.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Τιμωρήσουν όλη η ομάδα. Είχαμε, νομίζω τότε, δηλαδή από 92 μέχρι 98-9, ήμασταν πολύ αγαπημένοι.
1: Και αυτό είναι και το μυστικό, ρε εσύ, Φράγκο, σε μια ομάδα, έτσι. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να υπάρχει καλό κλίμα, δέσιμο στα πολιτεία. Ναι. Δεν λέω ότι θα ταιριάζεις με όλους τους συμπαίκτες σου, αλλά...
2: Κοίτα, ήταν εποχές που είχες μια βάση 6-7 παιχτών, έφερνες 1,5-2 καλούς ξένους. Όταν λέω καλούς, μιλάμε τότε που παίζανε NBA και ήρθαν εδώ για διάφορους λόγους. Τι να σου πω τώρα, Roy Tarpley, ας πούμε, για μένα ήταν μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας από Αμερική που έχει έρθει ever. Δηλαδή μαζί με τον Dominique σίγουρα ήταν μακράν καλύτερος παίκτης. Ή ας πούμε μετά που ήρθε ο Eddie Johnson, δηλαδή οι Rivers και Barry, αυτοί δεν κάνανε καριέρα στο NBA. Ας πούμε ο Roy, αν δεν είχε κάνει αυτά

0: Λες αυτά, κάτσα τα λες γιατί και το μεταξύ του.
1: Βρίζουνε όλοι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και ξέρεις, ραδιόφωνο συνήθως τέτοια ώρα μας ακούει όλοι ότι είναι κολλημένοι.
1: Βέβαια, όλοι στην κίνηση είναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε πες ότι...
1: Δεν είναι τίποτα αυτά.
0: Ή να πάνε καμιά, θυμάμαι, έχω πάει με ενός γραφητικού στον Εραστέχνη Ολυμπιακό και έχω πάει με την ομάδα βόλεϊς στη Μόσχα. Και έχουμε κάνει ναι. να έχει ξέρει technical meeting και ξέρω εγώ προπόνηση να κάνει 5 ώρες να φτάσει.
1: Σαν την Τουρκία, σαν την Κωνσταντινόπολη. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή να πα για 5 χιλιόμετρα 4 ώρες.
0: Ωραία, ωραία πράγματα αυτά. Για να έρθουμε όμως τώρα στο σήμερα. Βλέπω καταρχάς πάμε λίγο περιφερειακά στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο αποφασίστηκε καταρχάς είναι ότι όχι στο NBA. Να μπει το NBA ως μέτοχος στην Ευρωλίγκα. Αν και βέβαια βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες ακόμα που, όπως ο Παναθηναϊκός ή Ρεάλ, που είναι διαλλακτικές προς αυτή την κατεύθυνση και μάλλον δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, το κεφάλαιο, η πρόταση του NBA. Ίσως να περιμένουν μια νέα παραπροσέγγιση. Αυτές είναι και κινήσεις τακτικές. Αλλά αυτό το οποίο διαφαίνεται, Φράγκο, φίλες και φίλοι, είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή βλέπεις εδώ πέρα μια τεράστια λίστα με ομάδες. Είναι η βαθμολογία. 20 ομάδες. Σκέψου ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ πέρα στο 20 θα έχουμε 21, 22, 23, 24. 24 ομάδες.
1: Ναι. Κοίτα, NBA θα επιστρέψει σίγουρα. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι είναι, θα σου κάνει μια πρόταση που, πώς το λένε, low ball. Δηλαδή, πολύ χαμηλά. Ναι. Να πάρει, κάπου διάβασα, πάρει κάθε ομάδα θα έπαιρνε 105 εκατομμύρια ευρώ που δεν υπάρχει λόγος ναι. για αυτά τα λεφτά. Τώρα άμα κάθε ομάδα να πάρει 500 και από πάνω και ένα δις, πολλές ομάδες που έχουν όπως λες Real Madrid, Barcelona και ίσως σέρβικες ομάδες να πάρουν τέτοια λεφτά, νομίζω θα το αποδεχτούν τέτοια πρόταση. Money talks που λέμε.
0: Ναι, έλα, ξαναπείς ναι. αυτό. Βέβαια.
1: Money talks.
0: Βέβαια. Όμως είναι υπερβολικά πολλές οι ομάδες.
1: Γιατί το πιστεύεις ότι είναι πολλές ομάδες?
0: Μακάρι να ήταν και 50 και ναι. να το βλέπουμε. Άλλο λέω. Λέω είναι υπερβολικά πολλές για να παίζουν στην Ευρωλίγα και μετά να πηγαίνουν να παίζουν και στην εθνική τους λίγα.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη είναι λίγο... πολλά τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, και εγώ από αυτή την άποψη.
1: Στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, πώς είναι?
2: Νομίζω ότι δεν είναι τραπέζι, παίζει τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Και είναι αυτές οι διαβολευδομάδες, ρε παιδί μου, που δίνουν ναι. δύο παιχνίδια στην Ευρώπη και ένα παίζουν.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν είναι 24-23 επί 2-46 αγωνιστικές.
2: Δεν έχουν και αυτό το πρόγραμμα, άρεση. Ναι. Δεν έχουν τόσο επιβαρημένο πρόγραμμα.
1: Έχουν όμως πολλές υποχρεώσεις με εθνικές τώρα, αυτό το National League.
2: Α, έχει και αυτό, εντάξει.
1: Δηλαδή στο NBA παίζουν, επειδή ήμουν τώρα 14 χρόνια ήμουν στην Αμερική, έβλεπα NBA. Παίζουν τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις και μιλάμε μεγάλα ταξίδια. Αλλά βέβαια πληρώνουν, επαγγελματίας είναι και βεβαίως τα παιχνίδια, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν βλέπονται τόσο πολύ όσο να βλέπεις μετά, ας πούμε, τα playoffs. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Αλλά
0: Φράγκο, ας πούμε, είδαμε ας πούμε τον Ολυμπιακό να παίζει πολύ καλό μπάσκετ στην Ευρώπη. Πάει ξαφνικά στο Ιβανόφιο. Είναι λογικό και ο παίχτης να κατεβάσει ταχύτητα. Δηλαδή, βγαίνει ο Μπαρτζόκας μετά γιατί ρωτήθηκε για το time out και είπε ότι εντάξει, παιδιά, θέλω να συμμορφώσω στους παίχτες. Όμως δεν είναι και κάτι. Πώς να σου πω. Στο υποσυνείδητο του παίκτη μετά από ένα μάτς που έχει παίξει στην Ευρώπη, στο πικ, στα κόκκινα. Να χαμηλώσει λίγο
1: εννοείται,
0: τα κοιτάς.
1: Εννοείται, λογικό είναι. Γι' αυτό έχεις και μεγαλύτερο ρόστερ. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα ισορροπημένο ρόστερ όπως κάνουν αρκετές ομάδες και στο, ας πούμε, στο τοπικό πρωτάθλημα ή στο ελληνικό που λέμε παίζουν με άλλη δωδεκάδα και άλλη δωδεκάδα παίζει στην Ευρώπη. Τώρα νομίζω τα μεγαλούν τα ρόστερ σιγά σιγά.
0: Ναι, λογικό είναι. Κοίταξε.
1: Όσοι τώρα είναι 15 παίκτες έχουν.
0: Και παραπάνω.
1: 16.
0: Και παραπάνω. Και παραπάνω. Ναι. Και παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάς, ας πούμε, ότι εδώ στην Ελλάδα οι ομάδες πρέπει να έχουν μεγάλο ρόστερ γιατί έχουν και τις. Θα πρέπει να γίνει και ο συνδυασμός με τους παίκτες που θα πρέπει να μείνουν εκτός γιατί δεν μπορούν, θα πρέπει να παίξουν και τα ελληνικά διαβατήρια.
1: Βέβαια.
0: Εντός των συνόρων. Δεν είναι το απελευθερωμένο σύστημα της Ευρωλίγκας. Όσον μέχρι τώρα είναι τρεις πρώτες αγωνιστικές, το είπες και για το NBA. Γενικά, αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι καμιά ομάδα έχει φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να φτάσει. Και με δεδομένο ότι είναι ανοιχτή ακόμα η αγορά, βλέπουμε ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, είναι πασιφανές ότι θα κάνει μεταγραφή.

0: Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα τέλη Νοέμβρη πιθανότητα θα πάει να πάρει τριάρι.
1: Θα πάρει τριάρι, το πιστεύεις?
0: Το πιστεύω, ναι.
1: Και άλλο, άλλο περιφερειακό παίχτη?
0: Ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω, ναι. Τουλάχιστον, όχι το πιστεύω, και από, από το ρεπορτάζ αυτό βγαίνει. Ότι θα πάει να, ότι θα πάει να κάνει, ναι, μια κίνηση.
1: Εγώ, όπως το είπα από την αρχή και έχουμε μιλήσει προηγούμενη, ναι, εβδομάδα, εγώ αυτό που βλέπω που λείπει στο Ολυμπιακό είναι ακόμα ένας ψηλός.
0: Ένας ψηλός.
1: Γιατί έχεις πάρα πολύ παίκτες στην περιφέρεια που όχι ότι δεν χωράνε, πρέπει να τους χωρέσεις αναγκαστικά. Ας πούμε, ο Μάκιντάιρ ακόμα δεν έχει μπει σε ένα ρυθμό που... Αλλά πώς θα μπει στο ρυθμό?
0: Αν δεν παίξει.
1: Αν δεν παίξει. Δηλαδή, άμα προσθέσεις, ας πούμε, π.χ. και άλλο ένα τριάρι, ναι, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, πιστεύω, από ένα ψηλό, όχι να είναι τεράστιο όνομα, ένα, ας πούμε, ξέρεις, να καθαρίζει, να παίρνει τα rebound που λέμε, να κάνει τη βρώμικη δουλειά και να είναι rim protector. Έτσι το βλέπω εγώ. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν ξέρεις, Μιλουτίνοβ, ξέρεις, έχει πάντα κάποιους μικροτραυματισμούς και πέρσι είχε, δεν έπαιξε 4-5 παιχνίδια, φέτος ήδη έχει χάσει κάποια παιχνίδια. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσεις.
0: Τώρα, όσον αφορά. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο για όλους μας να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι, ναι, δεδομένο. Υπάρχει, πάμε καταρχάς στην ομάδα που σε έχει εκπλήξει θετικά στο ξεκίνημα, σε αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε, γιατί είναι μικρό δείγμα τώρα, τρία παιχνίδια. Ποια είναι η ομάδα η οποία έχει παίξει λίγο καλύτερα από ό,τι την περίμενες, βάσει του ρόστερ ή βάσει...
1: Σίγουρα, Βαλένσια, που δεν την έχω δει τόσο πολύ, είδα ότι κέρδισε πρώτα τρία ομάδες, όπως και Παρτίζαν.
0: Με πολλές αλλαγές, έχασε τον προπονητή, έχασε...
1: Τα πάντα έχασε.
0: Ναι. Αυτά από την αρχή.
1: Στους βασικούς, ναι. Αυτό είναι πολύ... θετικό, αλλά ο προπονητής ήταν ο βοητός εκεί, ναι, του Πέντρο Μαρτίνες, δεν ήταν. Και μου άρεσε βέβαια και ο Ντουμπάι, παρόλο που δεν είχε και το πιο εύκολο πρόγραμμα, και αυτή η ομάδα είναι πολύ καινούρια ομάδα. Και βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είχε και δώσει κάποια παιχνίδια να πούμε είναι ότι μπορεί και... να βγάλουμε, ναι, ένα συμπέρασμα.
0: Μεθαύριο με τη Φενέρ, φαντάζομαι.
1: Αυτό θα είναι, όπως είπε, άκουσα το Μπράντοβιτς το πρωί να λέει ότι βέβαια αυτό θα είναι μέχρι τώρα το πιο δυνατό παιχνίδι που έχουν. Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και μετά, μα πάμε στην. Εντάξει, τώρα βλέποντα τη Ριάλ εδώ κάτω, στο 0-3.
1: 0-3.
0: 0-3.
1: Την είδαμε στο Super Cup, ναι, στο Abu Dhabi. Ναι. Και ήταν μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη από τις άλλες.
0: Μήπως έφτιαξε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Γιατί είχε και καλούς παίκτες, προπονητή, μεγάλο rotation και ήταν κάπως φορμαρισμένη. Εντάξει. Έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ.
2: Κοίταξε, πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι okay, είναι νωρίς ακόμα, ότι ακόμα οι ομάδες είναι σε φάση προετοιμασίας, ό,τι. Εσύ θεωρείς ότι ακόμα είναι ανέτοιμες οι ομάδες προκειμένου να παρουσιάσουν τα στοιχεία που θέλουν να βλέπουν στη διάρκεια των αγώνων?
1: Αυτό εγώ που βλέπω, ότι κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, οι ομάδες είναι πιο έτοιμες από τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι οι παίκτες... δεν είναι, ξέρεις, περιμένεις τώρα Δεκέμβριο να φορμαριστείς, δεν έχεις τέτοιο περιθώριο, γιατί είναι...
2: υπάρχει πίεση χρόνου, ρε παιδί μου.
1: Πολλά λεφτά στη μέση, ναι, έχουν μεγάλα συμβόλαια, μεγάλες υποχρεώσεις και έχεις πίεση χρόνου. Δηλαδή, ό,τι νίκες κάνεις στην αρχή, ξέρεις, μπορεί στο τέλος να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί αν κοιτάξεις πέρσι και Φενέρ και Χαπόελ Τελ Αβίβ, ήταν πολύ ψηλά,
2: πολύ ψηλά
1: μέχρι
2: ακριβώς,
1: Φεβρουάριο.
2: Ακριβώς.
1: Ειδικά Χαποέλ. Και μετά χάθηκε ο Χαποέλ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να ήταν έτοιμες σε λάθος...
2: σε λάθος timing. Σε λάθος στιγμή.
1: Ναι.
2: Βέβαια, τώρα έχουμε δει μέχρι τώρα τρεις αγωνιστικές. Έτσι, φαντάζομαι έχεις δει τα παιχνίδια. Υπάρχει κάποια ομάδα που σου έχει κάνει, ξαναλέμε, πολύ νωρίς για χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά υπάρχει κάποια ομάδα που σου έχει κάνει αυτό που λέμε το κλίκερ, παιδί μου, λες, όπα, κάτι μου αρέσει αυτήν την ομάδα. Δεν μιλάμε τώρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μιλάμε τώρα για, ξέρω εγώ, μια ομάδα που τουλάχιστον σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει δει στοιχεία στο παιχνίδι που σου αρέσει.
1: Ναι. Όπως είπα, μου άρεσε η Ντουμπάι, γιατί έχει βατή ρόστερ. Μου άρεσε και... και Παρτιζάν και μαζί με τη Βαλένσια, δηλαδή πως ξεκινήσανε πολύ ενθουσιασμένα και με καλό μπάσκετ. Ο Σόρτ στη Βαλένσια κάνει
2: πράγματα και θέματα.
1: Ακριβώς. Τα έλεγα ότι μου άρεσε πολύ ο Παναθηναϊκός για ένα λόγο μόνο, γιατί βλέπεις ότι έχει, όπως είπα και πριν, πέντε φοβερούς Έλληνες νέους,
2: ναι,
1: και με τον Μαντζούκα που ήταν τεράστιο.
2: Τρομερός φέτος. Τρομερός.
1: Ήταν πέρσι αυτός. Τρομερός. Στο Παναθηναϊκό και δεν έπαιξε.
2: Δεν έπαιρνε παιχνίδια.
1: Δεν έπαιρνε παιχνίδια. Και δηλαδή με καλημέρα σου δείχνει ο Μπράντοβιτς.
2: Ότι πιστεύει στα παιδιά, ας πούμε, που είναι.
1: Όχι, δηλαδή. Τα μπουν όλοι με σωστό τρόπο. Δηλαδή τα μπουν όλοι όταν τα είναι έτοιμοι και τα είναι σωστές προσαρμογές στο παιχνίδι. Φαίνεται από την καλημέρα μια σοβαρότητα στην ομάδα.
2: Ναι. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πεις πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια. Τι έχουμε αύριο τον. Τι θες.
0: Φράνκο, ο Χεζόνια πιστεύεις δεν θα αναβαθμίσει την ομάδα μας. Ερώτηση, Κώστας.
1: Έχω πει για το Χεζόνια. Είναι Κροάτης. Το ξέρω καλά, είναι ένας παίχτης που χρειάζεται μπάλα στα χέρια. Δεν είναι να κάθεται στη γωνία και να περιμένει να παίρνει επιτετικά rebound και να βγαίνει από τα screen και να σουτάρει. Είναι που θέλει να παίζει ένας εναντίον ένας, να κάνουμε δηλαδή να κάνει mismatch με το παίχτη. Έχεις Μοντέρο, έχεις Φουρνιέ, να προσθέσεις και το Χέζονια. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι καλοί παίχτες χωράνε, αλλά θα παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ τότε ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι λες, Βαγγέλη,
2: συγγνώμη,
0: το μήνυμα και πάντα οι ακροατές.
2: Τίποτα, έτσι θα μας πει ο χρόνος. Κάποτε θα τελειώσουμε, θα κλείσουμε και για την εκπομπή. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια, γιατί την Πέμπτη έχουν το Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Να πούμε το πρόγραμμα. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μιλάνο, Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας, Μπάγερ, Βίρτους Μπολόνια, Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτη, Παρτιζάν.
0: Αυτά είναι τα αυριανά.
2: Αυτά είναι. Τι με έχουμε σήμερα, Τρίτη δεν έχουμε.
0: Τρίτη.
2: Μεθαύριο. Ναι.
0: Μεθαύριο. Τετάρτη είναι, βέβαια.
2: Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε τον Γαλλικό.
2: Έχουμε σήμερα παιχνιδάκι, βέβαια, έχει δίκιο. Παρί Βιλερμπάν.
1: Βιλερμπάν.
2: Έχει δίκιο. Τι βλέπει εκεί.
1: Βλέπω δύο.
2: Παρτιζάν. Μάλιστα. Βιλερμπάν. Τι
0: λέει.
1: Βλέπω τη Βιλερμπάν. Γιατί την έχω δει τη Βιλερμπάν. Δηλαδή είναι. Χιφί εναντίον Πάτι Μίλς.
2: Λοιπόν, και για τους φίλους στοιχήματος δίνει και σημεία ο Φράνκο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την Πέμπτη είπαμε τα παιχνίδια της Πέμπτης στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Και την Παρασκευή βέβαια έχουμε το Ολυμπιακό Ανατολού Εφές, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας. Ζωντανά όπως πάντα βέβαια το Ολυμπιακό Ανατολού εδώ στο κανάλι είναι στο 90,4, σε 9 και 4 σε περιγραφή.
0: Φώτη
2: Ρουμελιώτης.
0: Εδώ πέρα στο.
2: Επιστρέφει ο Φωτακάς.
0: Εσύ μαζί με τον Φράνκο. Να πούμε ότι
2: εδώ πέρα στο σχολείο.
0: Δυστυχώς φέτος υπάρχει το εξής θέμα μέχρι να ανοίξει. Το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, παιδιά, είναι περιορισμένα τα δημοσιογραφικά θεωρία στη Σανίλα Αρίνα. Και κάνει ό,τι περισσότερο καλό προσπαθεί ο Ολυμπιακός προκειμένου να διευκολύνει όλες τις καταστάσεις. Να ευχαριστούμε βέβαια και το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Μόλις ανοίξει το σεφ, σε βλέπω και σε ένα δίπλα στο Φώτη Ρουμελιώτη, θα θυμηθείς έτσι. Τα καλά, αλλά βέβαια.
2: Δεν διάγραμμα γι' αυτό. Δηλαδή στο περίπου ρε παιδί.
0: Όχι.
2: Δεν μπορώ να προσεγγίσω
0: καθόλου. Μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί το σεφ, είπαμε στο ξεκίνημα τη που μιλούσαμε για το Καρισκάκι, είναι μια ένσταση αν γίνει που έγινε, ας πούμε.
2: Μπορεί να πάει πίσω.
0: Οπότε ας περιμένουμε.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ φέρω να σας ευχαριστήσουμε αύριο πάλι. 3,5 ώρα εδώ ο Φράνκο. Έτσι θα το εφαρμόσουμε ούτως ή άλλως. Θα το δούμε αυτό. Τι βολεύει, τι σας αρέσει εσάς, πώς θα διευκολύνουμε και τον Φράνκο Νάκητς. Αλλά τουλάχιστον μέχρι και τις Παρασκευές, γιατί σίγουρα την Παρασκευή αυτή Φράνκο θα είναι το βράδυ εδώ μαζί με τον Βαγγέλη για το σχόλιο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Μορφές που ήταν κοντά μας, στις ήχου και στις μουσικές επιλογές. Κάτσε, έχω μία ερώτηση για κλείσουμε. Υπάρχει κάτι νεότερο για τον προπονητή του Εθνικού, γιατί κάποιος φίλος μου είχε στείλει ένα μήνυμα.
2: Ναι, κάτι νεότερο που να πούμε με σιγουριά ότι αυτός είναι ο νέος προπονητής του Εθνικού. Όχι, δεν μπορώ να πω όνομα. Ξέρω ότι είναι σε πάρα πολύ καλή, σε πάρα πολύ καλό δρόμο η συμφωνία με τον νέο προπονητή. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά νομίζω θα ξεπεραστεί. Δηλαδή, λίγο πάνω, λίγο κάτω, νομίζω εκεί δεν χαλάνε τα deal οι συμφωνίες, γιατί και η πλευρά του Εθνικού αλλά και η πλευρά του προπονητή θέλει να έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή την υπόθεση. Αλλά η ανακοίνωση του ονόματος νομίζω θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Μαργαρίτης Χατζηαλέξης θα είναι στον πάγκο του Εθνικού.
0: Λοιπόν, να πω να μείνετε εδώ, γιατί σε λιγότερο από 4 λεπτά ξεκινά μια νέα εκπομπή με την πολύ καλή συνάδελφο, την Εύα Παραδύση, μια από τις σπουδαιότερες δημοσιογράφους του ραδιοφώνου. Θα σας κρατάει στην τροφιά κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 4 μέχρι και τις 5. Εγώ, ο Βαγγέλης και ο Φρανκ Νάκητς αποχωρούμε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Διάλεξε τον ήχο και τις μουσικές μορφές. Είπα, ωραία, δεν πειράζει. Δεν παρεξηγέσαι, ξέρετε ότι σας μπερδεύω, γιατί σας αγαπάω πολύ και τους δύο συναδέλφους συνεργάτες. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά κάπου εδώ η μουσική θα έχει τον πρώτο λόγο. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Είναι πολύ συγκινητική, νομίζω, η στιγμή αυτή. Και την περίμενα πώς και πώς. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια πριν είχαμε ξανασυναντηθεί. Σημασία έχει ότι τώρα είμαστε στο κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι η Εύα Παραδίση και θα λέμε συγγνώμη κιόλας, γιατί είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι.
1: Το αξίζει να προφτάσεις. Δώσε στον έρωτα μεγάλες διαστάσεις.
0: Ευελπιστούμε βέβαια ότι θα γίνουμε η καινούργια σας μουσική συνήθεια. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 4 έως και τις 5 η μουσική θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ελληνική πάντα. Από όλα τα μύθη και τα πλάτη της, δεν θέλουμε τα μπέρες εδώ, ακούμε τα πάντα, γιατί όταν η μουσική είναι καλή,

Με Γιώργο Μαζονάκη βέβαια ξεκινήσαμε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είμαστε από τα μέρη του και είναι και εκείνος εδώ. Νομίζω ότι όλη αυτή την αίσθηση έχουμε. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Έτσι ένας φόρος τιμής στη μνήμη του. Ξεκινάμε αυτά με τους φίλους. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι νιώθει. Έχει βρει τους φίλους του εκεί ψηλά και νιώθει σίγουρα πιο ήσυχος από ό,τι ήταν εδώ. Τέλος πάντων, να δώσουμε λίγα στοιχεία για το κλίμα της εκπομπής αυτής, γιατί είπαμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 και μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ με τραγούδια για όλα τα γούστα, από αυτά που θέλουμε να πούμε, από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που ίσως δεν ξέρουμε αλλά θα τα μάθουμε γιατί αξίζουν να γίνουν γνωστά. Και βέβαια στην παρέα μας θα είναι τραγουδιστές, άνθρωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής. Θα έχουμε συνεντεύξεις με αλήθειες, ιστορίες και κουσκούς. Γιατί εντάξει τώρα, τι να πούμε, κρύβεται κανείς πίσω από το δάχτυλό του. Έχω να σας πω νέα. Δύση Καρβέλα. Νέο επεισόδιο. Τώρα αρχίσαμε με καινούριο σύριαλ. Τέλος πάντων, τι λέγαμε. Ιστορίες, εκπλήξεις λοιπόν, παιχνίδια. Φιλοδοξούμε, όχι φιλοδοξούμε, δώρα θα έχουμε. Φιλοδοξούμε εσείς να καλείτε για να παίρνετε τα συγκεκριμένα δώρα. Είμαι εδώ μαζί με το Δημήτρη τον Παπαδάκη που επιμελείται τον ήχο. Το Viber μας είναι 6951-904-904 και το τηλέφωνο 210-42-42-441-6.

σε περίπτωση που φαντάζομαι ότι θα τραγουδήσει ένα Βύση, σίγουρα θα το αφιερώσει αυτό στον Νίκο Καρβέλα, είμαι 100% σίγουρη. Και εμείς θα το ευχηθούμε να τα ξαναβρούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί εντάξει, έχετε ακούσει τώρα, μην μου πείτε τι λέω, έχετε ακούσει αυτό το μεγάλο σίριαλ που έχει προκύψει, γιατί σε σίριαλ θα εξελιχθεί, είναι μεγάλη είδηση, αλλά σε σίριαλ το βλέπω να εξελίσσεται. Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση θα φτάσουν στα δικαστήρια. Και όλα αυτά γιατί τι δόξα πολύ εμείς ήσαν, κατά πώς φαίνεται, το ανάποδο, το χρήμα ουδής. Τώρα μεταξύ μας, κάπως έτσι τώρα, μην κοιτάς έτσι Δημήτρη, είναι πολλά τα λεφτά εδώ που λέμε, και δεν λέμε είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά, Άννα μου, 1,5 εκατομμύριο και 300.000, μεγάλη απόσταση. Τώρα εμείς δεν θα εμπλακούμε στο ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, γιατί και ο δικηγόρος από την πλευρά της κυρίας Βύση δεν επιτρέπει να κάνουμε σχόλια. Ανήκουστο γι' αυτό, δηλαδή, εντάξει. Δεν μας επιτρέπουν, δεν κάνουμε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εμείς έχουμε να πούμε ότι Άννα Βύση χωρίς Νίκο Καρβέλα δεν νοείται, και Νίκος Καρβέλας όμως χωρίς Άννα Βύση δεν νοείται. Δεν θέλω να σκέφτομαι Νίκο Καρβέλα σε παρατράγουδα, θέλω να τον σκέφτομαι με Άννα Βύση και μόνο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Δεν είναι ωραία να ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά από ανθρώπους που εκπροσωπούν την τέχνη, από ανθρώπους που έχουν αγαπηθεί πολύ και είναι παράδειγμα και για νεότερους. Και άντε να δούμε τι γίνεται και με τους καινούργιους έρωτες.

Κώστας Μπίγαλης λοιπόν με την πρώτη ματιά. Το έχει πει και Ανδρομάχη αυτό σε μια επανεκτέλεση, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι πάντα το πρωτότυπο είναι... ναι, αξίζει περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό. Όχι και Ανδρομάχη, πολύ καλό, δεν το συζητώ. Αλλά είπα να μπούμε έτσι σε κλίμα 90s για εμάς τους δεινόσαυρους που λέει και ο Γιώργος Βαλικαίος. Να είναι καλά. Είπαμε ότι θα φέρουμε κόσμο εδώ να μας πει τα ισοψυχά του, να μας πει τις αλήθειες του, να γελάσουμε, να κλάψουμε, γιατί έχουμε και ευαισθησίες, αλίμονο. Και τι θα λέγατε αν κάναμε έτσι μια μικρή, ένα μικρό γκάλωπ, τι θα προτιμούσατε να με τι θα προτιμούσατε μάλλον να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα εξομολογητικά, με καλλιτέχνες των 90s. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τίμο, ο Κώστας Μπίγαλης με την Πολίνα, τη Σοφία Βόσου και τη Μαντώ, που αναβιώνουν πάρτις και τα σχετικά. Αν ναι, σας προσκαλώ και σας προκαλώ κιόλας το 6951-904-904, είναι το Viber στο κανάλι 1 που σας περιμένουμε εδώ στο συγγνώμη κιόλας τώρα τι θα παίξει.

Λοιπόν, εντάξει, είπαμε συγγνώμη κιόλας για το τραγούδι, αλλά δεν είναι και η μόνη φορά που το ακούμε, έτσι. Θυμόσαστε και το άλλο που έλεγε «Έλα να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης». Εκεί δεν είχε δημιουργήσει τόσο αίσθηση όσο αυτό, γιατί είχαμε εδώ με τον Δημήτρη μία σκέψη, μήπως δεν έπρεπε να βάλουμε αυτό, να βάζαμε το άλλο με τα πατράχια. Αλλά δεν θα μας έβγαινε, αυτό είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, η Διαδά μου καταπληκτική, συγγνώμη κιόλας, η Διαδά μου και μου έκανε εντύπωση πολύ και ο Σταβέντο για τη θέση που πήρε σχετικά με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν θα με μελαγχολήσουμε όμως, δεν υπήρξε άνθρωπος, ρε παιδιά, που να μην έχει, και νομίζω όλοι, ανεξαρτήτου μέρος που μένουμε και τα λοιπά, αλλά εδώ στον Πειραιά θεωρώ ότι η συγκίνηση και ο πόνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Αχ, αυτό ναι, πώς θα κάνουμε αλλιώς την εκπομπή, καλό να μαθευτεί. Συγγνώμη κιόλας, ο τίτλος είπαμε εδώ στο κανάλι 1 και sorry.

Αυτή ήταν η Ελικοκίνου από το... Πότε αυτό πρέπει να ήταν αρκετά παλιά, πάμε πίσω στο 2000, η εποχή των Μασάι και τα λοιπά. Ωραία τα 90's για αυτούς που τα έζησαν, για τους νέους που καλούνται τώρα να γνωρίζουν. Όχι καλούνται, τα έχουν ανακαλύψει. Νομίζω ότι η μουσική των 90's κάνει θράψη ακόμα και στις μέρες μας και σε νεότερες γενιές. Πάμε τώρα να δούμε, να βρούμε το επόμενο τραγούδι. Ναι, εκεί ήθελα να πω, γιατί είχαμε μια ακόμη απώλεια που πραγματικά και αυτή συγκλώνησε τον καλλιτεχνικό χώρο. Ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, που ξέραμε βέβαια ότι ήταν η κατάσταση δύσκολη και προφανώς μια αναστρέψιμη, όπως αποδείχτηκε. Τελέστηκε και το 40ήμερο μνημόσυνο, και εδώ τα ενδοοικογενειακά. Πολύ θλίψη, αλλού η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, αλλού η οικογένειά του. Δεν είναι ωραίο να βγαίνω, δεν θα πω είναι άσχημο. Θα πω ότι ας αφήσουν τον κόσμο να κρατάει στη μνήμη του και στην καρδιά του τους καλλιτέχνες για όλα αυτά που πρόσφεραν, ήταν τόσο αγαπητοί. Μην μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις και σε τέτοιες διαδικασίες. Αμαρτωλή, άλλο ένα τραγούδι των 90's που έκανε θράψη. Γυρνά σαν αμαρτωλή, λέει τώρα ο Δημήτρης Κόκοτας, και νομίζω απαντά στην Ελλή Κοκκίνου για το sorry που το έλεγε πριν.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Κόκοντας, πραγματικά πολύ αγαπημένος, πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης, καλό παιδί για όσους τον είχαμε γνωρίσει, πραγματικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί είπαμε θα πούμε και κανένα κουτσομπολιό. Πείτε μου λίγο, γιατί το επόμενο τραγούδι που έρχεται θα ήταν και η Ιεροσιλία, αν δεν παίζαμε την Ιεροσιλία, και γι' αυτό θα την παίξουμε κιόλας, με την Κέτι Γαρμπή. Όμως μπορείτε να σχολιάσετε λίγο τη στάση της σε αυτή την περιβόητη συναυλία. Τρελαθήκαμε και συναυλίες, λέω, ο Σεπτέμβριος ήταν μήνας συναυλίων, είναι γεγονός, του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω. Κάποιοι μίλησαν και για Θεία Δίκη, έφαγε τούμπα γερή. Όχι, προς Θεού, ομολογώ, τώρα μην παρεξηγηθώ, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν ξέρω, δεν σας έχει τύχει όταν βλέπετε ανθρώπους να πέφτουν, να μην μπορείτε να σταματήσετε από τα γέλια, μέχρι να καταλάβετε ότι είναι και καλά, εντάξει, αλλά η πρώτη αντίδραση είναι αυτή. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν πολύ βολική η κατάσταση για την ίδια, γι' αυτό λέμε πρώτα βουτάμε τη γλώσσα μας, το μυαλό μας και μετά ανοίγουμε το στόμα μας να πούμε το οτιδήποτε. Αυτά, έτσι, προς γνώση και συμμόρφωση.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περαία και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Επιστροφή λοιπόν εδώ, στο Συγγνώμη Κιόλα, στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4. Είμαι η Εύα Παραδίση, να σας θυμίσω, παρέα με τον Δημήτρη τον Παπαδάκη. Και τι λέγαμε, έλεγαμε αυτό για το μυαλό, το βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό και μετά μιλάμε, είναι η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να σας δώσω. Και Φουρέιρα, δεν θέλω να κάνω εδώ σχόλιο, αλλά θα πω τη δήλωσή της μόνο και κάντε τα δικά σας σχόλια εσείς. Ήταν καλεσμένη λοιπόν τώρα και δεν θυμάμαι και σε ποια εκπομπή η Ελένη Φουρέιρα και είπε ότι, ξέρεις, λέει, ήταν πάρα πολύ ωραία ανά πολλά τα χρόνια που ζούσα στην Αλβανία και τα λοιπά. Να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοβγεί δεν το είχε πει, ότι είναι η καταγωγή, τέλος πάντων είναι γεννημένη στην Αλβανία. Είπε λοιπόν ότι ανά πολλά τα χρόνια της Αλβανίας, γιατί ήταν πολύ ήσυχα, γιατί ένιωθε ασφάλεια και κοιμόντουσαν με ανοιχτά παράθυρα και τα σχετικά. Οκ, αυτό. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, αλλά συγγνώμη, δεν θα το πω.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Πάρα πολύ μας αρέσει τώρα, άσχετα από το σχόλιο το πριν. Απλά είναι αυτό που λέγαμε, μην το ξαναπώ και γίνω κουραστική. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έπαθα. Θέλω να πω κάτι σε αυτούς τους δημιουργούς του TikTok που φτιάχνουν αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που βλέπουμε τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που έφυγαν εκεί ψηλά στον ουρανό κτλ. Ακούμε ενώ τη Φακιανάκη τώρα, έτσι. Και βλέπω ξαφνικά είναι μία φωτογραφία η οποία έχει το Βασίλη Καρά, τον Παντελή Παντελίδη, τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Δημήτρη Κόκοτα και ξαφνικά και ο Νότης Φακιανάκης. Και λέει εσύ ο τελευταίος. Λέω Χριστός και Παναγία, βρε παιδιά. Δηλαδή ήθελα να πούν τα παιδιά που το έφτιαξαν ότι είναι από τους εναπομείναντες, τέλος πάντων, που μπορούν να συνεχίσουν αυτή την ιστορία του τραγουδιού. Αλλά ο τρόπος που το παρουσιάσατε, με κάνατε και έψαχνα σε όλο το. Ναι, λέω τι γίνεται, παιδιά, έγινε κάτι και δεν. Χίλια χρόνια να είναι γερός, να είναι καλά ο Νότης Φακιανάκης. Λείπει πραγματικά. Η νύχτα έχει γίνει φτωχότερη. Θα φροντίσουμε να την εμπλουτίσουμε τα δώρα μας. Θα είναι εκπλήξεις. Θα σας βγάλουμε έξω. Θα σας βγάζουμε έξω να διασκεδάζετε, να το θυμάστε αυτό.

0: Νότης Φακιανάκης λοιπόν, όπα όπα, εμείς θα ευχηθούμε κάποια στιγμή να τα αποφασίσει, να ξανακάνει τις εμφανίσεις του, να τον γνωρίσουν και νεότεροι από κοντά που τον ακούνε αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να τον δουν, και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε κάτι, παιδιά. Πολύ θα ήθελα να λέμε ανέκδοτα μεταξύ μας, επί της ευκαιρίας να δώσω ξανά το Viber του σταθμού μας, κανάλι 1 θυμίζω, 90,4 και 6951-904-904. Λέει λοιπόν η Νατάσα Θεοδωρίδου προς όλους όσους την ενοχλούν και τις κάνουν ερωτήσεις για το τι επεμβάσεις έχει κάνει, αισθητικές και τα διάφορα, διορθωτικές, και τους αποστομώνει. Δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα, τίποτα.
1: Και ξέρω απ' έξω θέμα και πλοκή πριν φύγεις τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί της όμως, όσο και αν ακούγεται περίεργο, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όσο μεγαλώνουν, ομορφαίνουν.

Αχ, και άκουγα και τριαντάφυλλο τώρα και τον έβλεπα το πρωί σε ένα τηλεοπτικό. Του παίρνανε συνέντευξη λοιπόν, ήταν στο αεροδρόμιο και έλεγε ότι μπορεί να είναι και σε σχέση καινούργια, μπορεί και να μην είναι, τα ψάχνει τέλος πάντων, θέλει ο άνθρωπος να αποκατασταθεί γιατί είναι γνωστό ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, αλλά αυτό που πραγματικά επιθυμεί, αυτό ήταν που με άφησε ξερή δηλαδή, είναι ότι θέλει να γίνει, να πάρει μέρος σε μια εκπομπή ή να γίνει και πάνω από μια εκπομπή που να ασχολείται με τα προβλήματα τα ψυχολογικά του κόσμου. Θέλει να γίνει ψυχολόγος. Λοιπόν, μπράβο στον Τριαντάφυλλο. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα του κάνουμε και εμείς μια κρούση, γιατί λίγο πολύ την ψυχανάλυση μας όλοι την χρειαζόμαστε.

Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, Στέφανος Κορκολής, τι ωραίες μνήμες για εμάς, είπαμε, τους λίγο, όχι παλιότερους, τους λίγο πιο, με περισσότερη εμπειρία θα έλεγα εγώ. Αυτό. Ξέρετε, τώρα έκανα και έναν άλλο συνειρμό όμως ακούγοντας τον Στέφανο Κορκολή. Να επανέλθουμε έτσι λίγο στην ιστορία αυτή με τα παραϊατρικά που ασχολούνται άνθρωποι και αυτά. Πώς θυμούνται την ιστορία της Ιφηγένειας Γιαννόπουλου Άραγε που είχαν γράψει μαζί τους τους 5 ανέμους. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τότε με την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, με τα ομοιοπαθητικά και με αυτά. Είχε γίνει τότε καταγγελία, αλλά πού, ξέρει κανείς το αποτέλεσμα, κανείς. Τέλος πάντων όμως, να μην μελαγχολούμε, να πούμε σε όλους αυτούς που έχουν φύγει να ευχηθούμε να είναι καλά, να μας βλέπουν να χαίρονται και ευτυχώς που έχουν αφήσει σπουδαίο έργο πίσω και είμαστε κι εμείς εδώ και το απολαμβάνουμε. Στο κλίμα λοιπόν, Βασίλης Καράς, Άστινα λέει, φοβερή συνύπαρξη των Pixlax τότε με τον Βασίλη Καρά που κανείς δεν το περίμενε και ο ίδιος είχε πει

συγκλονιστικό τραγούδι, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Λοιπόν, είπαμε σήμερα παίζουμε έτσι με τις εποχές, πάμε πίσω στα 90s, φτάνουμε μέχρι το 2000, άντε κάτι ακούσαμε και από τα σημερινά, βάλαμε και... Τι βάλαμε, βάλαμε τη Δύση, την Άννα Δύση βέβαια που είναι πιο σύγχρονο, τη Φουρέιρα που επίσης είναι πιο σύγχρονο, αλλά τώρα όταν στα 90s βγαίναμε τα βράδια και πηγαίναμε σε αυτά τα ελληνάδικα τα φοβερά, αν δεν έπαιζε μία πρωτοψάλτη, γιατί έχει πει και το βενζινάδικο, δεν ξεκίναγε η βραδιά.

Σας βλέπω τώρα, σας βλέπω. Εσείς που είστε σπίτι σίγουρα έχετε αρχίσει λίγο έτσι να πουνιέστε. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο, κατεβάστε το τζάμι και πείτε και στους διπλανούς σας καλέ να βάλουν κανάλι ένα, να ακούνε, να περάσουν καλά. Γιατί το συγκεκριμένο τώρα, πείτε μου ποιος δεν το έχει χορέψει. Γιατί αν πει κάποιος ότι δεν το έχει χορέψει, σίγουρα λέει ψέματα. Ελευθερία Αρβανιτάκη βέβαια και δυνατά από το live.

τι ωραίες μνήμες, τι ωραία απ' όλα. Μέχρι που μου έρχεται να κάνω και αφιέρωση ή να συγκρατηθώ. Θυμόσαστε στο παλιό ραδιόφωνο του ωραία που ήταν, που παίρναμε τηλέφωνο και λέγαμε αφιερώνω στον τάδε, στην τάδε, στο. Τέλος πάντων, αν θέλετε να το κάνετε και αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Να ξέρετε τις αφιερώσεις, τις αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ωραίο να δείχνεις τα αισθήματά σου, την έννοια σου, όλα αυτά στους ανθρώπους που θέλεις και πρέπει να τα δείξεις. Λοιπόν. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, ούτε που το καταλάβαμε εμείς εδώ πως πέρασε η ώρα, ελπίζω το ίδιο να συνέβη και σε εσάς. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, αλλάζουμε τελείως τώρα ύφος. Τα παθαίνουμε αυτά, είναι γεγονός. Έτσι είναι η διάθεση, παραμένει όμως ανεβασμένη. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία γιατί η θερμοκρασία είναι στους 26-27 βαθμούς και για τις επόμενες μέρες και υπάρχουν και πολλοί που πάνε ακόμα για μπάνιο. Θα ξαναβρέξει όμως. Δεν πειράζει. Θα μελαγχολήσουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατήσατε σήμερα. Ήταν η Εύα Παραδίση στο μικρόφωνο, ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης στον ήχο. Η μουσική μας ελπίζω να σας άρεσε. Ήσασταν όλοι εσείς εκεί που μας κρατήσατε παρέα και ελπίζουμε και εμείς να κάναμε το ίδιο. Φιλιά πολλά μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε στις 4 το μεσημέρι. Φιλιά, γεια σας.

0: Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχει καλυφάτσει. Κι αυτό ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να έχει ο Πατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

0: Πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σαν Ελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90.4. Πειραιάς.
3: Ρόξον.

με το νούμερο 1. Σε Βρετανία και Αμερική επιστρέψαμε εδώ στη Ροκζόνη μετά από μια σύντομη άδεια Δευτέρα Τρίτη. Taylor Swift, Patient Zero, το κομμάτι που είναι νούμερο 1 στην Αμερική, νούμερο 1 στην Βρετανία. Νούμερο 1 για το άλμπουμ και στη Βρετανία. Γενικά ένα τρίαμβος για την Taylor Swift. Patient Zero, πρώτο κομμάτι για απόψε. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Εδώ στη Ροκζόνη, στο γνωστό μας ραντεβού, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αρκετά πράγματα αυτές τις μέρες που λείπαμε έχουν μαζευτεί και θα παρουσιάσουμε απόψε, αλλά θα ξεκινήσουμε με γενέθλια, δύο ωραίες τραγουδίστρες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε με την Toni Braxton, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, πιανίστρια, τραγουδοποιό, ηθοποιό, γεννημένη σαν σήμερα το 1967, η μεγαλύτερη της επιτυχία νούμερο 1 σε Αμερική και Βρετανία το 1996, το πολύ όμορφο Unbreak My Heart για τη συνέχεια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Unbreak My Heart, η Toni Braxton, με τη μεγαλύτερη της επιτυχία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967, 7 του Οκτώβρη. Και δύο τραγουδίστριες, σπουδαίες μεν, αλλά με λίγες επιτυχίες, πολύ σπουδαίες βέβαια, και αυτό το Unbreak My Heart, μεγάλη επιτυχία, αλλά και το Stop της Sam Brown, που γεννήθηκε το 1964 και γίνεται σήμερα 62 ετών. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με μια top 5 επιτυχία στην Βρετανία, το Stop, σπουδαίο κομμάτι, και σπουδαίες συνεργασίες με Gary Moore, George Harrison, Spandau Ballet, Adamant, Pink Floyd, David Gilmour, Nick Cave, πολλές συνεργασίες για την Sam Brown. Το υπέροχο Stop για τη συνέχεια.

γυναικεία υπόθεση ως τώρα, το πρώτο ημίωρο εδώ στη Ροξόνη. Ξεκινήσαμε με την Taylor Swift που είναι νούμερο 1 στη Βρετανία και στην Αμερική. Και ακούσαμε τη Stoney Braxton και Sam Brown στις μεγάλες τους επιτυχίες, Unbreak My Heart και Stop, με αφορμή τα γενέθλιά τους απόψε, γεννημένες σαν σήμερα. Και εδώ η Αλάνης Μορισέτ. Εδώ είμαστε το 1995, σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το τρίτο της σπουδαίο άλμπουμ, Jack Little Pill, τεράστια επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών και μάλιστα την έκανε την γυναίκα με τις περισσότερες πωλήσεις ενός άλμπουμ, με πάνω από 30 εκατομμύρια, η Αλάνης Μορισέτ τότε το 1995. Σαν σήμερα λοιπόν νούμερο 1 το Jack Little Pill, από όπου και το Hand in My Pocket, μία από τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. 20 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, και συνεχίζουμε με κορίτσια και πάμε στις L7, οι οποίες ανακοίνωσαν την επιστροφή της Τζάνις Τανάκα στο μπάσο, και μάλιστα στη θέση βέβαια της Jennifer Finch που έφυγε νικημένη από το καρκίνο το καλοκαίρι. Και ξεκινάνε βέβαια με την Τζάνις Τανάκα που είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, την περιοδία του στη Βόρειο Αμερική που θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Ένα νέο τραγούδι που είχαν γράψει μαζί το 2003, ήταν σε demo, τώρα ολοκληρώθηκε, πάλι με την Τζάνις Τανάκα στο μπάσο. Λόμα Λίντα, καινούριο κομμάτι μετά από 3 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το σπουδαίο γυναικείο συγκρότημα L7.

Οι Chrissy Hynde, The Pretenders, από το ομώνυμο άλμπουμ τους το 2008, Break Up The Concrete. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, 7 Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς. Και μάλιστα το εξώφυλλο ήταν μια παροδία του ντεμπούτο άλμπουμ του Joy Jackson, του Look Sharp, με εκείνα τα παπούτσια και το παντελόνι λερωμένα από τσιμέντο. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι που ξεχώριζε από εκείνο το άλμπουμ, ένα το studio άλμπουμ των Pretenders. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Rolling Stones και το νέο του single Mr. Charm. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο στο YouTube, μπορείτε να το τσεκάρετε. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το B-side και θα πούμε δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Mr. Charm, το καινούριο single από το φετινό άλμπουμ των Rolling Stones, τη σπουδαία τους επιστροφή.

ένα σπάνιο ντουέτο του Mick Jagger και του Keith Richards στο Bad Luck Hideaway, ένα κομμάτι που υπήρχε μεν, ήταν διαθέσιμο για τους χρήστες των iTunes. Τώρα B-side στο Mr. Charm που κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο, η Rolling Stones στο νέο του singles. Αυτό είναι το B-side από μια εντελώς διαφορετική περίοδο. Το νέο υλικό που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι ήταν ηχογραφημένο τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν λίγο πιο πίσω. Το συγκινητικό ότι είναι ότι ακούμε στα drums για ακόμη μια φορά τον Charlie Watts. Bad Luck Hideaway, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο. Το B-side από το νέο single Mr. Charm των Rolling Stones. Rock Zone, κανάλι 1, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Και λέγαμε και ανοίξαμε την απόψινη εκπομπή με την Taylor Swift, που είναι νούμερο 1 στη Βρετανία και στα singles και με το άλμπουμ της, και νούμερο 1 βέβαια με το καινούργιο της single και στην Αμερική. Νούμερο 3 στην Βρετανία είναι το σχήμα των Nothing But Thieves με το νέο τους άλμπουμ Stray Dogs. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι για ένα άλμπουμ που συναντάμε πολύ ψηλά αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 3 στο νησί.

Stray Dogs, Nothing But Thieves, που τους απολαύσαμε και το καλοκαίρι στην ημέρα των Cure στο Eject Festival. Νούμερο 3, το νέο τους άλμπουμ στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

Πάμε για τη συνέχεια στους Flaming Lips, τους πολύ αγαπητούς Flaming Lips, που ανακοίνωσαν την επαιδιακή επανέκδοση του At War With The Mystics με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του. 13 Νοεμβρίου από την ετικέτα της Rhino, μια έκδοση επαιδιακή με demos, besides, radio sessions, δύο live album και το original album φυσικά, από την περίοδο που το σχήμα διεύρυνε ακόμη περισσότερο τον ψυχεδελικό του ήχο με στοιχεία από ηλεκτρονικά αλλά και ορχιστρική και ορχιστρικά στοιχεία. Πάμε να θυμηθούμε το κομμάτι που άνοιγε εκείνο το album, The Yeah Yeah Yeah Song.

Ήθελα να παίξω αυτό το κομμάτι των Sleeper, μία από τις πρώτες τους μεγάλες επιτυχίες, το Inbetweener. Για να σας τους θυμίσω λίγο, οι Sleeper που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 90 και μια τριετία περίπου στα μέσα εκείνης της δεκαετίας, στη χρυσή εποχή της κιθαριστικής Britpop, παρέα εκεί με τους Blur, τους Oasis, τους Pulp και όλους τους άλλους. Οι Sleeper που έχουν επανενωθεί από το 2017 και το 2019 κυκλοφόρησαν κάποια άλμπουμ και επιστρέφουν στο τέλος της χρονιάς με ένα καινούριο άλμπουμ. 12 Φεβρουαρίου, το End of the World. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι των Sleeper. Πολλά από τα σχήματα εκείνης της περίοδου, με προεξέχοντες βέβαια τους Oasis, την επανένωσή τους και τους Pulp, έρχονται στο προσκήνιο. Οι Σουέντ δεν έφυγαν ποτέ. Να και Sleeper εδώ με νέο τραγούδι, και είναι και καλό.

Με το καινούργιο κομμάτι των U2 φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Silencium, το νέο τους τραγούδι, που μας έφερε εδώ ένα κομμάτι πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Rock Zone. Επιστρέφουμε σε λίγο, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με τους Green Day, που σαν σήμερα το 2016, ακριβώς 10 χρόνια πριν, κυκλοφορούσαν το 12ο στούντιο άλμπουμ τους, Revolution Radio. Και το πρώτο σίγγλ από εκεί ήταν το Bang Bang, που θα μας πάει μέχρι τις 6. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1.90.4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, τα πρώτα 10 λεπτά της αφιερωμένα στους Mercury Rev. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα, 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Something for Joy από τα πρώτα χρόνια, δημιουργικά αλλά χαοτικά, των Mercury Rev. Από το δεύτερο τους άλμπουμ Bowses, που θα έπανε να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου από την Beggar's Banquet, σε μια καινούργια επεξεργασία του ήχου από τον Henry Radkins. Τα πρώτα χρόνια των Mercury Rev με τον frontman τους τότε, τον David Baker, που απομακρύνθηκε αμέσως μετά.

Και ενώ το remaster του Bowsis θα έρθει το Νοέμβριο, λίγο πιο πριν, στο τέλος του μήνα, η Mercury Rev θα είναι εδώ στην Αθήνα για την περιοδία του θρυλικού τους άλμπουμ All Is Dream, που συμπληρώσει 25 χρόνια. Στον Καζάρτε όλα αυτά. Με την Αθήνα να είναι τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής αυτής περιοδίας, που ήταν 20 συναυλίες σε 9 χώρες συνολικά. Με τελευταίο σταθμό εδώ την Αθήνα και τον Καζάρτε. Πάμε σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ που συμπλήρωσε 25 χρόνια, The Dark Is Rising, το σπουδαίο άλμπουμ των Mercury Rev, για τη συνέχεια.

προηγουμένως η Mercury Rev με το υπέροχο The Darkest Rising και εδώ η Radiohead με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, τους Carmopolis. Τους θυμηθήκαμε για τον Tom York που γίνεται σήμερα 58 ετών, γεννημένος το 1968 σαν σήμερα. Τι να πούμε για τον Tom York, ένας από τους μεγαλύτερους, από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες από την δεκαετία του 90 και έπειτα μέχρι σήμερα. Σπουδαία πράγματα και στην προσωπική του καριέρα και σε σχήματα που συμμετείχε, όπως οι Atoms for Peace, και φυσικά βέβαια η σπουδαία καριέρα με το συγκρότημά του, τους Radiohead. Fontaine's DC για τη συνέχεια. Πάντα καναλία, 90,4 εδώ στη Rock Zone, Tongue, το νέο του τραγούδι που ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.

The New Year, η Death Cab for Cutie από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους και ένα από τα αγαπημένα μου, να πω την αλήθεια, το Transatlanticism του 2003 που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 7 Οκτώβρη. Για τη συνέχεια, ένα θρυλικό τραγούδι, ένα θρυλικό 45'άρι. 1979, στις 7 Οκτώβρη, η Joy Division κυκλοφορούν τον ντεμπούτο σίγκλι τους στη Βρετανία, το σπουδαίο αυτό post-punk σχήμα, το Transmission. Το Μάιο του 2007 το περιοδικό NME θα το έχει νούμερο 20 στα 50, στους 50 indie ύμνους όλων των εποχών. Μία θέση μόνο πίσω από το άλλο της κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart.

σαν σήμερα το 1979 το πρώτο σπουδαίο σίγγλ είχε κυκλοφορήσει, τον Joy Division Transmission, που ακούσαμε εδώ. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με την σπουδαία είδηση, την πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση που προέκυψε με τους Καμπαρέ Βολτέρ να έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πρώτη και τελευταία. Είναι στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουν αποχαιρετώντας το κοινό τους για τα 50 και πλέον χρόνια που είναι στη δισκογραφία. Πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής και του industrial ήχου, την 5η, 3 Δεκεμβρίου, η Καμπαρέ Βολτέρ θα είναι στο Floyd και παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εμφάνιση εκεί. Nag Nag Nag, το θρηλυκό Nag Nag Nag, σίγκλ τους, για να κλείσουμε το ημιώρο.

90,4. Πειραιάς

Την Παρασκευή που μας πέρασε, δύο σπουδαία άλμπουμ ξαναήρθαν στα γράφια των δισκοπολίων με ειδικές εκδόσεις. Το ένα ήταν το Rubber Soul, η Special Edition, με την οποία ξεκινήσαμε με ένα από τα ακυκλοφόρητα, ουσιαστικά ματιές πίσω από το, την κατασκευή, το στήσιμο των κομματιών από τους Beatles. I'm Looking Through You, η second version, το τρίτο take. Not fade away. Not fade. Did I make a mistake there? Not do two solos. Με πολύ έξτρα υλικό, βέβαια, εννοείται αυτή η καινούργια έκδοση του Rubber Soul. Στέρεο μίξεις, μόνο οι μόνο εκδοχές και πολλές κλεφτές ματιές πίσω από τα σκηνικά των ηχογραφήσεων στο κλασικό άλμπουμ των Σκαθαριών του 1965. Αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ, επανακυκλοφορία που έχει ενδιαφέρον. Η άλλη ήταν το πρώτο άλμπουμ του Elvis Costello, το My Aim Is True, 49η επέτειος, ένα anniversary edition, με ένα box set 5 CD με 104 τραγούδια, 52 από αυτά είναι demo, outtakes και live ηχογραφήσεις που δεν έχουν ακουστεί έως τώρα. Εμείς θα ακούσουμε βέβαια το Watching the Detectives από αυτό το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ του Elvis Costello. Ροξώνει τελευταίο ημίωρο, μέχρι τις 7 παρέα, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Θα πάμε για τη συνέχεια στον Springsteen, ο οποίος αν σήμερα το 2007 ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία με το Magic, το 15ο στούντιο άλμπουμ του και 7ο άλμπουμ του που πήγαινε στην κορυφή της Βρετανίας. Για να ξανακούσουμε το δεύτερο single, το πρώτο ήταν το Radio Nowhere, Girls in the Summer Clothes, πολύ όμορφο κομμάτι μέσα από εκείνο το άλμπουμ.

Girls in their Summer Clothes, ένα από τα δύο σίγγλα από το Magic του Springsteen, που σαν σήμερα ήταν κόρυφη νούμερο 1 στην Βρετανία. Αυτό το 15ο studio album του Springsteen, που μάλιστα και τα δύο αυτά σίγγλα, το Radio Nowhere και το Girl in the Summer Clothes, θα του χάριζαν συνολικά 3 Grammy στο τέλος της χρονιάς. Πάμε σε κάτι που παρατήρησα στα αμερικανικά chart, την επιστροφή, το re-entry του Unplugged, τον Alice in Chains, που επανακυκλοφόρησε σε βινήλιο, μια εκδοχή του αυτές τις προηγούμενες μέρες. Επανεμφανίστηκε στα 200 καλύτερα άλμπουμ και μάλιστα μπήκε στα 20 καλύτερα, στο νούμερο 19, και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ακούσουμε από αυτή την Unplugged ηχογράφηση του

96 των Alice in Chains, το No Excuses. Συγγνώμη, παραδρομή πανούμερο 19, ακόμα καλύτερα, νούμερο 14 στην Αμερική, αυτή η επανεμφάνιση των Alice in Chains.

Η Alice in Chains, το No Excuses, το Unplugged του 1996, που με την επανακυκλοφορία του, κυρίως σε βινήλιο, καθώς να πούμε εδώ ότι τα άλμπουμ, οι αρχικές εκδόσεις των Alice in Chains είναι δισεύρετες και πολύ ακριβές και τις ζητά πολλοί κόσμος. Με αφορμή λοιπόν την επανακυκλοφορία του, εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στα 20 καλύτερα άλμπουμ στην Αμερική, στο νούμερο 14. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινη rock zone με ένα ελληνικό σχήμα που τους περιμέναμε καιρό να βγάλουν κάτι. Οι Boogeyman και Little Tony, αλλιώς Big Nose Attack, επιστρέφουν μετά από 7 ολόκληρα χρόνια με το νέο τους άλμπουμ Bandidos de Amor. 30 Οκτωβρίου η νέα κυκλοφορία. Έχουμε ένα καινούργιο κομμάτι, με αυτό θα κλείσουμε. Τυχαίνει τα παιδιά να τα γνωρίζω και προσωπικά από τα πρώτα τους βήματα. Πολύ καλή και καλά παιδιά και φοβερή μουσική. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τελευταίο κομμάτι για απόψε, Melancholy Wood, η Big Nose Attack.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σαν Ελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Reset. Reset. Smile again. Reset. Reset.

7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Είναι βραδιά Τετάρτης, είναι 7 Οκτωβρίου. Είναι ο Πειραιάς και το ραδιόφωνο του, το κανάλι 1 στους 90,4, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Φροντίζει τον ήχο. Και η συνάντησή μας, το ραντεβού μας, το ταξίδι μας που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, λίγο μετά τις 9, από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Εκτός βέβαια αν έχουμε μετάδοση, όπως την Παρασκευή, μετάδοση αγώνα του Ολυμπιακού, οπότε δεν είμαστε μαζί. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά, η μέρα σας να πήγε καλά, η βραδιά σας να κυλάει όπως εσείς θέλετε, με ευχάριστες και όχι δυσάρεστες εκπλήξεις. Εμείς εδώ ήρθαμε για να πάρουμε τις ανάσες μας, να ακούσουμε τις μουσικές μας, να ταξιδέψουμε, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα. Στο κλείσιμο της μέρας, ό,τι έγινε έγινε, διορθώνουμε αύριο, restart από αύριο. Τώρα μένουμε λίγο με μας, χαλαρώνουμε, δυναμώνουμε, αισιοδοξούμε, προχωράμε. Όλα καλά. Το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Εκπληκτικό θέμα σε όποια εκδοχή και να τα ακούσεις. Βραδιά Τετάρτη στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Κοντεύουμε να το διανύσουμε. Ο καιρός μετά από αυτή την παρένθεση που έκανε με τα ομολογουμένως με το άγριο πρόσωπο το οποίο έδειξε και με όλα αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μαλάκωσε πάλι καλοκαιρινές θερμοκρασίες και έτσι προβλέπεται να είναι όλη η εβδομάδα. Είμαστε μαζί, είναι το ταξίδι μας, είναι η συνάντησή μας. Είμαστε μαζί εδώ στους 90,4 και πάμε για μια βουτιά.

κατάδυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος, αλλά αν ακούσατε το θέμα και αυτή την ψύχρεμη φωνή της Elizabeth, θα καταλάβετε ότι μιλάει για τον άλλον άνθρωπο που έχει γίνει πια ξένος, για την οικειότητα που δεν υπάρχει πια, για την σύγχυση που έχει φέρει αυτή η αποσύνδεση. Βουτάς βαθιά λοιπόν μέσα στα συναισθήματά σου, ακόμα κι αν αυτό ξέρεις ότι θα πονέσει. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει να κάνει με θυμό και όλα αυτά που συμβαίνουν όταν χωρίζουμε, αλλά είναι περισσότερο η αποδοχή και η παρέτηση. Κάποια στιγμή λέω ότι καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ποιος ξέρει, κάποιοι εκεί έξω μπορεί να είστε σε αυτή τη φάση. Πολύ κακό διάστημα αυτό. Μέχρι να αποδεχθείς ότι τίποτα δεν είναι ίδιο πια με πριν. ...2022, Μάικ Σιμονέτη, Elizabeth στα φωνητικά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Και μετά από αυτό πάμε σε ένα θέμα που έχω να το μεταδώσω καιρό. Δεν θα έλεγα όμως ότι έχω να τα ακούσω καιρό, τα ακούω πάρα πολύ συχνά. Lady Blackbird, Moby, Dark Days, θεματάρα για όλους εσάς εκεί έξω. Εντάξει, δώστε λίγο ένταση στα ακουστικά άνετα, στο αυτοκίνητο να οδηγείτε, κλειστά παραθυράκια. Δεν πιστεύω να είστε εσείς που περνάτε και χτυπάνε συναγερμοί. Όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν ακούω τέτοιους ήχους εγώ. Στα αυτοκίνητα ακούω άλλα πράγματα. Lady Blackbird, Dark Days, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Να περνάτε όμορφα, να παίρνετε τις ανάσες σας. Είτε οι μέρες είναι γκρίζες, πάρτε τα χρώματα και ξαναχρωματίστε.

Μόμπι λοιπόν, Dark Days, 9:30. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Είμαστε μαζί με το κανάλι 1.

Και νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που κάθε μέρα έχουμε και καινούργιες αντιπαραθέσεις, καινούργιους καυγάδες. Δεν χρειάζεται να μιλήσω συγκεκριμένα. Πρέπει να αρχίσει να μας προβληματίζει αυτό. Επειδή δεν μπορείς να κλείσεις την τηλεόραση, επειδή δεν μπορείς να μη σκρολάρεις, δεν το συζητάμε. Είναι για να προβληματίζεσαι, είναι για να γελάς από τη μία, αλλά να προβληματίζεσαι από την άλλη. Και έχουμε αφομοιώσει όλο αυτό, ταυτιζόμαστε τις περισσότερες φορές πότε με τη μία πλευρά, πότε με την άλλη, και μας αρέσει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Γεια σου Γιώτα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ.

Και αυτό που συμβαίνει είναι κάτι το επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, μια δήλωση ή ένα γεγονός πυροδοτείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος, είτε διαδικτυακός, είτε τηλεοπτικός, και δυστυχώς η τηλεόραση ακολουθεί. Μία αγανάκτηση, μία μαζική αναπαραγωγή, και γίνεται ένα πανηγύρι. Και αυτό που με ανησυχεί και λέω ότι πρέπει να ανησυχούμε είναι ότι, ξέρετε, τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, δεν στεκόμαστε στο τι είναι αυτό που συμβαίνει, να το ακούσουμε και αν θέλεις να σκεφτούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο αυτό το γεγονός, αλλά μπαίνουμε σε αυτό το πανηγύρι χάνοντας την ουσία, χωρίς να παρακολουθούμε αν αυτό έχει μια σοβαρότητα ή όχι, και ως εκεί. Είναι αυτή η αφομοίωση που έλεγα. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα. On my own, το θέμα. 25 λεπτά πριν τις 10 είμαστε μαζί, οι μουσικές μας μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς μιλάμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στο πρώτο κομμάτι του ταξιδιού μας.

6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Θεό μου, όλα καλά. Ακούσα από Ελλάδα, ακούσα από Ολλανδία. Μάλλον από Ελλάδα. Για να έσκασε το brand πρώτο, μάλλον από Ελλάδα. Και χαίρομαι πολύ. Έτσι, έτσι. Έτσι, γιατρέ μου. Με χαρά, με χαρά. Τώρα βέβαια μπορώ να περάσω κι εγώ από εκεί. Ή εσύ από εδώ, ό,τι θέλεις. Ξέρω, και ποιος δεν ξέρει. Και ποιος δεν ξέρει την έδρα σου.

καλησπέρα σε όλους όπου και αν είστε. Ευχαριστώ που είστε εδώ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Τα κρατώ και τροφοδοτείτε

Καλώς το Δημήτρη. Να σου πω την αλήθεια, εδώ ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα με πείραζε καθόλου. Εσείς μην βαριόσασταν. Θέλουμε δεν θέλουμε, Δημήτρη, μερικά πράγματα συμβαίνουν. Όλα καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και για τα καλά σου λόγια.

το τόσο όμορφο μήνυμά σου. Woman in the Wild, το θέμα. Ναι μωρέ, επειδή είμαστε τρεις φορές αυτή την εβδομάδα, είπαμε να είμαστε λίγο πιο ατμοσφαιρικοί, λίγο πιο χαλαροί.

Εκεί που στέκομαι σε αυτό που έλεγα πριν, Γιώτα μου, είναι η πλήρης απουσία της αξιολόγησης πριν την αντίδραση. Δηλαδή, υπάρχει το γεγονός και μετά ο θόρυβος. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση του κάθε συμβάντος από το οποίο ή με το οποίο κατακλυζόμαστε.

Παλιότερα υπήρχαν οι Rad MC. Εδώ είναι οι PND MC. Obsession. 11 πριν τις 10.

Ναι, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε στη διάκριση. Τι έγινε, τι εννοούσε, είναι αλήθεια? Υπάρχει πλαίσιο πάνω σε αυτό να το κουβεντιάσουμε? Συμφωνώ, διαφωνώ, γιατί? Και αυτό, ξέρεις, είναι κάτι δικό μας. Κάτι που το συζητάμε με τον εαυτό μας. Ανταυτού όμως υπάρχει, τι είπε? Α, αυτό είναι το σημερινό θέμα. Ποιο είναι το στρατόπεδο που θα παίξω? Πάμε λοιπόν. Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι του. Πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν παλιότερα, δεν ξέρω αν. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά του δίσκου. Πάμε λοιπόν, Ghost Dance. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Να τα λέμε κι αυτά. Τα λέμε κι αυτά. Όχι τίποτα άλλο, δεν είναι. Για να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη, ρε παιδί. Δεν είναι κακό, ξέρεις, κάποια στιγμή να μην σε ενδιαφέρει και κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι κακό. Μάλωσε ο τάδε καλλιτέχνης με την... Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτή η πλευρά. Δεν αφορίζω όμως και τον καλλιτέχνη, ούτε τον έναν ούτε τον άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Στεκόμαστε σε όλο αυτό που θέλουμε. Δηλαδή μια βουλευτίνα κάτι για, όχι για τον εργαζόμενο. Κάτσε, δες το λίγο. Μελέτησε το λίγο, υπάρχει αυτή η πλευρά. Δεν ξεκινάμε όλο αυτό το πανηγύρι. Γιατί ξέρεις από τι λέγεται. Κάτι μπορεί να βγει στο τέλος. Και το μυστικό είναι ότι επειδή δεν στεκόμαστε στο πρώτο, στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Συμφωνώ, διαφωνώ, να το σκεφτώ λίγο. Ό,τι και να συμβαίνει, είναι θόρυβος.

Γιο Δαβίτα, δεν ξέρω αν, αν μ' ακούς. Εγώ πάντως σου στέλνω την καλησπέρα μου. Κωδικοποιημένα. Για να δω. Απάντηση θα πάρουμε ή οδηγήσει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Ξέρεις για τα βιτά. Μιλώντας κωδικοποιημένα, μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο πιο άνετα. Και να στείλουμε μια καλησπέρα στο μικρό θαύμα που είδα λίγο πριν, στη μικρή πριγκίπισσα. Όσο και να μεγαλώσουν, ξέρεις, για μας πάντα θα είναι τα μικρά αυτά κοριτσάκια που κάποτε τα κρατούσαμε στην αγκαλιά μας και τώρα τα καμαρώνουμε να ανοίγουν τα δικά τους φτερά. Τολμώ λοιπόν να πω ότι δεν το συζητάμε ότι είναι το πιο όμορφο πράγμα που συνέβη στη ζωή σου. Το ότι της εύχεσαι να χαμογελάει και να ονειρεύεται πάντα. Το ότι όσο και να μεγαλώσει πάντα θα υπάρχει ένας μπαμπάς που θα την κοιτάζει με υπερηφάνεια. Για σένα λοιπόν και την εκπληκτική, μοναδική συντροφιά σου να τη χαίρεσαι και να την καμαρώνεις και τη μία και την άλλη. Double. Αυτά πάνε και για τις δύο.

Τι ωραίο μήνυμα από τη Γεωργία. Μου άρεσε πολύ που μίλησε σε ένα φίλο σου για τις κόρες και το πώς βλέπεις το ρόλο του πατέρα. Δεν είναι αυτονόητο ένας άντρας να μιλάει ανοιχτά για αυτά που νιώθει και για το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται πραγματικά δίπλα στα παιδιά του. Νομίζω πως ο ρόλος του πατέρα δεν είναι μόνο να προστατεύει, να φροντίζει, είναι να δίνει ασφάλεια, να ακούει, να στηρίζει, να βάζει όρια, αλλά κυρίως να κάνει το παιδί του να νιώθει ότι έχει έναν άνθρωπο στον οποίο μπορεί πάντα να επιστρέψει. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και ειδικά για μια κόρη πιστεύω ότι η σχέση με τον πατέρα της μπορεί να αφήσει ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα. Γι' αυτό πραγματικά χάρηκα που σε άκουσα να μιλάς για τις κόρες με τόση αγάπη και περηφάνεια. Μπορεί να φαίνεται μια απλή κουβέντα μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά για μένα λέει πολλά. Γι' αυτό το εκτιμώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν το κάνω πρώτη φορά, ξέρεις. Πιστεύω βαθιά. Και ιδίως όσο περνάει ο καιρός, ότι η σχέση μας με τα παιδιά μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας και για εκείνα. Ακριβώς όπως το είπες. Να τα μάθουμε να αγαπούν τον εαυτό τους, να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Και αυτό, ξέρεις, μόνο με την αγάπη μπορείς να το δώσεις. Ευχαριστώ. Όλα τα χωράμε εδώ στη συντροφιά μας, όλα. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Αποδυναμώσαμε και λίγο. Εντάξει, αυτό το βιντεάκι να δυναμώσουμε. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα είμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί Παρασκευή έχουμε μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroliga. Επίσης, 19 του μηνού, του τουνού, στο γήπεδο του Μοσχάτου, στις 6 ώρα το απόγευμα, ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα για το σύλλογο των ανθρώπων που βοηθούν τους ανθρώπους με καρκίνο, τον Αγκαλιάζω. Το κανάλι 1 θα κατεβάσει μια γερή ενδεκάδα. Από ό,τι με ενημέρωσε ο Βαγγέλη Χατζηκωνσταντής, θα έχω το νούμερο 2. Θα αγωνιστώ ως δεξί μπακ. Θα έχω όλη την πλευρά, έτσι μου έχουν πει, με τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Όταν λέμε παλέμαχους του Ολυμπιακού, Χρήστο Αρβανίτη μέχρι και Λουτσιάνου. Η πρώτη προπόνηση έγινε χθες. Να είστε εκεί. Θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα Δευτέρας, στις 6 το απόγευμα. Άλλη μια δράση από το ραδιόφωνο του Πειραιά.

Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, 90 λεπτό ήταν ο αγώνας. Ναι. Τώρα, όμως θα υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν και πρώτες βοήθειες και όλα. Μας έρθει τίποτα, μαζί θα είμαστε. Ο ένας με τον άλλον. Και νομίζω ότι επειδή άκουγα το πρωί την Κατερίνα και τη Μαρία, έχω βρει το ρόλο που θα έχουν τα κορίτσια στον αγώνα. Γιατί δήλωσαν ότι θέλουν να είναι εκεί. Αν ερωτηθώ, θα δώσω μια πρόταση.

15 λεπτά μετά τις 10. Θα πάμε λοιπόν και για τον αγώνα και του Ολυμπιακού την Παρασκευή που θα το μεταδώσουμε. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στη Euroliga, και έχει ξεσηκωθεί και μια ολόκληρη κουβέντα για μια πίεση του NBA για συνεργασία με την Euroliga. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Πάμε σε αυτό το ημίωρο λιγάκι, μέχρι και μισή, να δώσουμε λίγο.

or drug. Not context fueled. Now you fucking can't.

Γεια σου Γιώργο από το Ηράκλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Νομίζω ότι είναι αυτό που μου λέγε και ο Δημήτρης στην αρχή. Ξέρεις τι, θα το μοιραστώ αυτό το μήνυμα, παιδιά. Θα το μοιραστώ και θα εξηγήσω και το λόγο που το μοιράζομαι, και δεν το κάνω. Συνήθως αυτά τα μηνύματα τα κρατώ για τον εαυτό μου και απαντώ. Καλησπέρα στην παρέα του σταθμού. Είμαι ο Γιώργος από το Ηράκλειο και ήθελα πραγματικά να σου στείλω αυτό το μήνυμα γιατί έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που συνδυάζεις τη μουσική με αυτά που συζητάς. Ακούω χρόνια ηλεκτρονική μουσική και συνήθως την έχω συνδέσει με τη διασκέδαση, το ρυθμό και την ατμόσφαιρα. Αυτό που κάνεις όμως είναι λίγο διαφορετικό. Παίζεις έναν ήχο που μπορεί να είναι σκοτεινός, ηλεκτρονικός και πολλές φορές πειραματικός. Ασφαλώς. Και ξαφνικά βάζεις μια κουβέντα για την κριτική σκέψη, πώς αντιδρούμε στα social, για την πατρότητα και για τη σχέση μας με την κοινωνία. Και κάπου εκεί πιάνω τον εαυτό μου να ακούει τη μουσική διαφορετικά. Δεν είναι απλώς βάζω μουσική να παίζει, υπάρχει μια ιστορία και μια σκέψη από πίσω. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η αντίθεση. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Το μοιράζομαι αυτό το μήνυμα γιατί ακριβώς είναι αυτό που ακριβώς πιστεύω. Είναι αυτό που λέω και ξαναλέω. Έτσι το μάθαμε το ραδιόφωνο, έτσι το αγαπήσαμε και έτσι θέλουμε να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Ανέκαθεν πίστευα ότι η μουσική είναι μία. Έχω μεταδώσει όλα τα είδη της μουσικής και έχω κάνει ένα ταξίδι στη μουσική πάρα πολλά χρόνια ως κομιστής μουσικής. Και αυτό είναι που πιστεύω, ότι μέσα από τη μουσική μπορούμε να περάσουμε την αισιοδοξία, το πουσάρισμα για θετική σκέψη και όλα αυτά που λέγαμε στα προηγούμενα ημίωρα. Το μυαλό μας και η καρδιά μας στη θέση τους. Εδώ λοιπόν είναι μια συντροφιά, μια παρέα, ένα ταξίδι, μια συνάντηση, μια επαφή και πράγματα που συνεχίζουν να λέγονται. Σκέψεις που συνεχίζουν να γίνονται. Άνθρωποι που συνεχίζουν να σκέφτονται. Και δεν μιλώ για μένα. Μιλώ για όλους αυτούς που προστίθενται κάθε μέρα σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή την παρέα.

Σε ευχαριστώ για το μήνυμα σου, αδελφέ μου, και σε ευχαριστώ που ακούς ραδιόφωνο. Και εμάς. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει.

υπάρχουν καληνύχτες εδώ, υπάρχει η μουσική που συνεχίζεται και απόψε θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όποτε τα λέμε θα πηγαίνουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Από εδώ και πέρα όμως, η μουσική. 6-9-51-904-904 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ένα ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 9. Εγώ θα είμαι εδώ. Εσείς...

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
1: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

ξυπνάνε σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να'ν σαν κάτι να μου λες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων και όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή βγούμε από την τεκημία αυτού του

αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή, κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτό σου άνεμο.

0: βλέπει τον οριζόντα. Κι όλο να λες, να λες τα θάρπη της νυχτός για ένα μεγάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς